0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Plateau FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: μια φορά και έναν καιρό, σε εκείνο το μέρος που βγαίνουν οι δράκοντες και είναι ο ήλιος πορτοκαλής, ήτουνε λέει ένας αυτοκράτορας με χρυσά παπούτσια και είχε και κοτσίδα πίσω στην κόκα του και καθότανε και βαριότανε και χασμουριότανε. Όλοι λέγανε όμως να ζήσει ο πολυχρονεμένος μας που κατακουράζεται να μας κυβερνήσει και να δώσει ο Θεός να έχει μπόλικο ρύζι, καθώσον άμα δεν είχε μπόλικο έτρωγε το ρύζι των αλωνώνε και πέφτε ξενιστικό μάρα. Το λοιπόν τούτος εδώ ο μεγαλοκοτσιδάτος είχε και καμιά δεκαριά χιλιάδες γκόμενες και τα βράδια έδινε διαταγή: «Φέρτε μου 8, τις 7 να τις πάρετε πίσω». Του φέρνανε κάτι γκομενάκια με λοξά μάτια, αλλά ο αυτοκράτορας πολύ ενοχλιότανε, καθώς όλη την ημέρα τον ενοχλούσαν οι χρυσόμυγες. Διότι να ξέρετε μάγκες μου, στους αυτοκράτορες και οι μύγες είναι επιχρυσωμένες. Τις έδιωχνε λοιπόν, άντε κορίτσια τσις και νάνι, και φώναζε τους αξιωματικούς: «Τις βλέπετε αυτές, παντρευτείτε τις και εγώ κουμπάρος». Τώρα κάπως τριτζώνανε τα μούτρα οι αξιωματικοί. «Πώς να τις πάρουμε αυτοκρατορικότατε, που όσο να είναι λόγου σου έχεις τριγύσει τον αφρό». Θύμωνε το λοιπόν το μεγάλο πρόσωπο: «Άμα δεν τις πάρετε σας παίρνω το κεφάλι». Συλλογιόντουσαν οι αξιωματικοί: «Έτσι και μας πάρει το κεφάλι, πώς θα κυκλοφορούμε μέσα στην κοινωνία χωρίς κεφάλι». Δεν τους χρειαζότανε βέβαια και πολύ, δεν είχανε να σκεφτούνε σπουδαία πράγματα, αλλά καλού κακού τις παίρνανε τις λοξωμάτες και μεγάλος είναι ο Θεός, μόνο που έχει λοξά μάτια και τα βλέπει στραβά. Πήγαινε τώρα να του φύγει το σαγόνι του μεγαλοκοτσιδάτου από τη μουριέλα και το χασμουριτό, έβαζε τα όργανα να του παίξουνε και χασμουριότανε χειρότερα, όπως καλή ώρα κάτι κοσμικές που πηγαίνουνε στο ρεσιτάλ και λένε πότε να τελειώσει και ύστερα τρέχουνε όλες μαζί στο ουρητήριο και κοιτάζουν να μείνουνε τελευταίες για να γλιτώσουνε το μισό πρόγραμμα. Θα μου πεις, τι καταλαβαίνουνε από Χάιντ και από τον άλλο το σαματατζή το Λουδοβίκο Βαν Μπετχόβεν? Και δεν ήξερε τι να κάνει και έλεγε μέσα του κακές σκέψεις και ύστερα τις έλεγε και απόξω του: «Φέρτε μου 200 σκλάβους και αποκεφαλίστε τους να περάσει και η ώρα». Κλαίγανε και οι σκλάβοι: «Τι σου φταίξαμε γε του ουρανού?» Αλλά μετά τους εξηγούσε: «Αφόσον και θα διασκεδάσετε τον αυτοκράτορά σας, τι κάνετε έτσι για ένα παλιοκέφαλο?» Και τότε καταλαβαίνανε οι σκλάβοι την υψηλή έννοια της θυσίας και πάβανε τα κλάματα, σκύβανε τα κεφάλια, αλλά μέσα τους βλαστημούσανε: «Άντεχε γε του ουρανού, να χάσω εγώ το κεφάλι μου για να περάσει εσένα η ώρα σου, φτού στην ψυχή που θα παραδώσεις». Τέτοια λέγανε, αλλά την ψυχή την παραδίνανε αυτή όπως γίνεται με τους σκλάβους, δηλαδή και πάλι βαριότανε ο μεγαλοκοτσιδάτος. «Τώρα τι κάναμε? Το φλάρο μας κάναμε και όσο να πεις και λίγη οικονομία στο ρύζι». Και κοιμότανε απάνω στις μαξιλάρες του και άφηνε αέρια, καλά αέρια αυτοκρατορικά να πούμε, μακάρι να είχαμε καμπόσα. Όπου η μέρα αντινά παρουσιάζεται ένα τόσο δα ανθρωπάκι που κάνε σουλάτσο ανάμεσα στα νιάτα και στα γεράματα, δεν είχε κρέας απάνω του. Τα λοξαματάκια του όμως ήτανε φωτεινά και το μουσι του έτρεμε. «Πώς τολμάς εσύ να ζητάς να δεις το γιο του ουρανού?» τον ρωτήσανε στο θυρωρείο. «Πρώτα-πρώτα έχεις άδεια εισόδου μέσα στη συνοικία των σπιτιών με τα γαλάζια κεραμίδια?»
1: «Έχω κάτι να διασκεδάσει τον αυτοκράτορα», έκανε το ανθρωπάκι.
0: Δεν θα μπαινε, αλλά εκείνη την ώρα περνούσε η πρώτη αυτοκρατορική σύζυγος που όλο τη δέρνανε όταν ο αυτοκράτορας δεν είχε τα κέφια του. Άκουσε ότι πρόκειται περί μεγάλης αυτοκρατορικής διασκεδάσεως και έδωσε διαταγή, γιατί μόλο το ξύλο την ακούγανε στο θυρωρείο και μάλιστα για να ξεθυμάνει έδερνε και αυτή τους θυρωρούς μετά το αυτοκρατορικό μπερντάχι. Πέρασε λοιπόν το ανθρωπάκι, περίμενε σε ένα σαλόνι με κυλαράδες βούδες και καμιά φορά μπήκε ένας άγριος υπασπιστής και του μίλησε τρομακτικά. «Α, Αν διασκεδάσεις το γιο του ουρανού έχει καλός. Αν δεν τον διασκεδάσεις, θα σε ρίξουμε στα ψάρια της αυτοκρατορικής λίμνης και θα διασκεδάσουμε εμείς. Το ανθρωπάκι μπήκε σίγουρο. Έκανε ένα τεμενά τόσο βαθύ που το κεφάλι του έγινε ποδάρια και ο πισινός του κεφάλι. Ύστερα έβγαλε από τη τσέπη του κάτι χαρτάκια και τα έδειξε του αυτοκράτορα. Έτσι ανακαλύφθηκε η τράπουλα. Το ανθρωπάκι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και είπανε να τον κάνουν ακαδημαϊκό, καθώς και σήμερα ακόμα οι σπουδαιότεροι ακαδημαϊκοί από τα χαρτάκια γίνονται. Δεν ξέρω αν του δώσανε και λεφτά, πάντως ρίζικο νόμισε και η τράπουλα κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο και την σήμερον παίζουνε κουμκάνοι οι κυρίες και ανασένουνε οι φουκαράδες οι κύριοι. Όχι όλοι δηλαδή, διότι ο κύριος Αντωνάκης παίζει και αυτός κουμκανάκι και λέει χαριτωμένα καλαμπούρια που καλός κύριος, κοστούμι στην πένα, νυχάκια γυαλιστερά και περιποιημένα, χαμόγελα και μάλιστα μαντάμ, η ωραιοτάτη μου κυρία, πολλοί τον συμπαθούνε οι μαντάμ, κάτι μαντάμε σαν κατσαρόλες σε μαγιέ, σαν τα μουτζάνες, σαν γλάστρες με μπιγκόνια, όλες περασμένες. Μισόβαρες, μπογιατισμένες, μαλλία χειρή, φάτσα γιωμάτη Max Factor που παίζουνε τις νέες και τρέχει από πάνω τους η μούχλα 12 κιλά την ημέρα και λένε και κοσμικά.
2: Πήγατε στας Ευρώπας? Ουχή, αλλά επήγαμε στο Κατσιμίδιον. Εγώ ξέρετε, είστε Μόντε Κάρλο.
0: Τέτοια λένε και μετά, μόλις φύγει η πρώτη, κάνει η δεύτερη.
2: Ψωρομύτα, καλέ δεν θυμάται που η μάνα της έβαζε μπουγάδες στο βατραχονίσι, αλλά έλαχε να έχωσει κάτι κόπεδα και σήμερα παίζουνε πια τις αρχόντισες και ξεκαρδίζονται οι άλλες, διότι τα ξέρωσε καλά η μία της άλλης κι είναι να της κλαίει η ψυχή σου.
0: Έτσι και σηκώσει σκήνο τον τιβανόπανο που λέγεται παρελθόν και ξεπεταχτούν από μέσα κάτι κοραίοι ο καθένας σήσαμε ένα δεκάρικο, το οποίον χάνει συχνά ο κύριος Αντωνάκης και λέει
2: «Δεν πειράζει, ήτο τον 100 υποχρεωτική, τι ψυχή έχω σημερικά ψωρο εκατοστάρικα»
0: και μάλιστα παραγγέλνει και παγωτά που όλο δεν τα θέλουνε οι νταμουτζάνες διότι δήθεν κάνουνε δίαιτα, αλλά τα καταπίνουνε και λένε μετά ότι δεν τους αρέσει σαν τη γη.
1: Ο κύριος Αντωνάκης είναι μεγάλος παίχτης και πολύ τζέντερμαν. Έχει κάνει και εις τας Ευρώπας μεγάλες επιχειρήσεις, ως να πούμε οι φαντουργικές εγκαταστάσεις και τέτοια μεγαλειώδικα και στο καζινό της Ντοβίλ.
2: Έχετε πάει στο καζινό της Ντοβίλ?
1: Όχι.
2: Δεν ξέρετε τι χάνετε.
1: Και στο καζινό λοιπόν της Ντοβίλ δεν ξέρει τι έχει χάσει ο κύριος Αντωνάκης, πολύ μεγάλα ποσά, και αληθώρησε ελαφρώς, εφόνα πούμε που φοράει και σκούρα γυαλιά φουμέ, καθώς τον πειράξανε τα μάτια του από τα πολλά φώτα. Και γελώσει και διασκεδάζωσει και λέγει μια μέρα ο κύριος Αντωνάκης, «Εσείς, κυρίε της αριστοκρατίας, να παίζετε τώρα πενταροδεκάρες των 100. Καλέ, να κάμω με μίαν ημέρα καμιά ποκίτσα που έχει και ενδιαφέρον».
0: Καμία δεν παίζει ποκίτσα, δηλαδή παίζει, αλλά γκρινιάζουνε οι σύζυγοι. Τώρα όμως που της είπε κυρίες της αριστοκρατίας, το πείρασε στα σοβαρά και λέγει η πρώτη,
2: «Δεν πά να γκαρίζει ο Σπύρος, εγώ θα παίξω».
0: Και επειδή οι γυναίκες, ως το έχει αποδείξει μόδα, ακολουθούν πάντοτε όλες τις τρέλες, μέχρι που φοράνε τούτες εδώ τα κιούπια, φορέματα ψηλά μέχρι σαπάνω στο σόβρακο και φαίνονται κάτι χοντροποδάρες να τρομάζουνε τα μωρά για να τρώνε τη σούπα τους, λέγει και η δεύτερη κυρία,
2: «Ας πει ό,τι θέλει ο Βασίλης, παίζω κι εγώ».
0: Και όλε παίζωση, και ας λέγουνε οι βασίλιδες, ας λέγουνε οι Σπύροι, ας λέγουνε οι Θανάσιδες, τι καταλαβαίνουνε τα κτίνια από αριστερά.

έχουνε να τρώνε οι γλάστρες που κάνουνε και δίαιτα να κομψίνουνε και δεν πάνε μια και καλή στον τόρνο. Το λοιπόν, λέει ο κύριος Αντωνάκης, τι θα πάρουμε κάβας? Και ορίστησαν δραχμέ 5.000 και δεν τόλμησε η Πετίνα να πει πολλά είναι, διότι θα έπεφτε στην εκτίμηση της αριστοκρατίας και αν το μαθαίνανε στο Βατραχονίσι θα την φτύνανε από τις ταράτσες όταν πάγαινε να εισπράξει τα νίκια. Εκαθίσασι κούκος των 100 και 500 καπέλο και βάλτε κι άλλες 1.000 να τα βλέπε ο αυτοκράτορας της Κίνας κεφάλια που είχε να κόψει. Πάει η πρώτη κάβα και έγινε κόκκινη η Πετίνα. Πάει η δεύτερη και έγινε μελιτζανιά η Σταυρούλα που την φωνάζουνε Κρούθ, έτσι λένε τις Σταυρούλες ισπανικά. Και πρασίνησε η Πολυμνιάρα που λέγεται Πόλη και παραλίγο στην πέμπτη κάβα να την χάσουμε την καημένη την Τόλη, νερατζούλα το βαπτιστικό. Πολλά να μη λέμε, πρωίας ελθούσης όλα τα είχε πάρει ο κύριος Αντωνάκης. Τζέντερμαν κύριος, είχα μια τύχη και χώρια το μετρητό, κάπου 183.000. Σημείωνε και στο τευτέρι του, τόσα μου οφείλετε εσείς μαντάμ και την έπιανε κόψιμο την Τόλη. Αλλά έλεγε μάλιστα, τόσα με χρωστάτε εσείς, αλλά μη στενοχωρηθείτε, θα ξαναπαίξουμε και θα τα πάρετε όπισθεν. Και χωρίσανε και φύγαν οι μαντάμ και σκεφτόντουσαν, τώρα πώς θα το πω του Σπύρου και του Θανάση, άσε το χαράλαμπο που βαρούσε και κάτι σφαλιάρες. Ο κύριος Αντώνης, τακτικός άνθρωπος, μάζεψε τις μάρκες του, μάζεψε τις τράπουλές του και μετά στο δωμάτιό του μάζεψε τις βαλίτσες του και έφυγε λόγω τυχούσης επιγούσης εργασίας. Πριν φύγει ξανακοίταξε τις τράπουλές του, έτσι ωραία σημαδεμένες με υδράργυρο που δεν φαίνεται εκτός αν τον κοιτάξεις με γυαλιά σκούρα, οπότε ξέρεις τι χαρτί έχει ο άλλος και του τα παίρνεις, πράγμα που δεν κατάλαβε και δεν έμαθε ποτέ ούτε ο αρχικοτσιδάτος αυτοκράτορας κι όλο έχανε, αλλά αυτός την ευόλευε καλά, γιατί άμα του τα παίρνανε έκοβε το κεφάλι του κερδισμένου και ανάγκη δεν είχε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Γκάλι. Κοπελιά μου μέσα στη φαντασία.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, κύριε
5: φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχουν απέναντι πατρί το ίδιο δύο πνεύμα του γη και αίκη σε αιώνας των αιώνων.
4: Θα μην ενώματι, κύριε Ευλόησον, πάτε.
5: Όξα τη Αγία και ομοσία και ζώπιο και αδιαρές του Τριάδη. Πάντοτε γη και αίκη σε αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλημα ανοίξε το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλημα ανοίξε το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβαντές με, πολλοί επανίσταντε έπε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρο μου, η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθήσαμε από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στον εχθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη δεν επάγησαν με και επεστήριξες με με την χείρα Σου. Που και στην υγεία εν της αρχή μου από προσώπου της οργής Σου. Που και στην ειρήνη εν της αστέρης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερίδαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζανε πορευόμην. Ότι εψώε με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσεν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσού καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Εξεβιάζοντα ζητούντε στην ψυχή μου και ζητούντε στα κακά μια λάτσαν ματαιότητα και δολιότητα, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω σου κήκον και ω η άραλο που κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούον και ουκ έφεραν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επίση κύριε ήλπισα, εσύ ακούσει κύριε Θεό μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει η εχθρή μου και εντό αλευθύν επόδο με πεμέ μεγάλο ρημόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και η αργιδόν με νοπιόν με στη διαπαντό. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με πήκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με κύριο Θεό μη αποστήσα απέ μου πρόσχε στην βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με κύριο Θεό μη αποστήσα απέ μου πρόσχε στην βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω. Δίψησέ σε η ψυχή μου πω απρόσει σάξ με γερήμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσας εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σας ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επ' της τρομής μεν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτω πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτενε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειρας δρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο αμνήνων αυτό ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων εισαι ότι γεννήθες βοηθόλου και αντισκέπτων περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εί και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εί και σώνα στον αιώνα να μην.
6: Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και ακραξά και ανοιχτή εναντίον. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, γίνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Ως ελογίστη μετά των καταβενόντων εν λάκων εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων ουκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησα. Εθεντώ με λάκο κατωτάτων, σκοτεινής και εν σκιά θανάτων. Επ' με επεστήριξε ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντο με βρέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εις θέλησαν από φτωχίες. Εκεί έκραξα προς ε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτρησα προς ε τα σχήρα μου. Ή της νεκρής ποιής θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσον δέση. Ή διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Ή γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφτάσει. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείτε ταπεινώθην και τσιμπορήθη. Επέ με δίλθωνε οργές σου, η φοβερισμή σου εξετάραξά μου. Εκύκλωσάν με όσοι είδω όλη την ημέρα περιέσγον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, δίνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδώσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας δώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εμελέη και ειχθυρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότης σου. Ιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχθύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνυμή. Ού κατά τα σανομία ημών επίησε μηνύν ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και μηνύν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δημών εμάκρυνε να θυμών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες με. Άνθρωπος οσί χόρτωσε η μέρα αυτού, οσί άνθος του αγρού ούτως εξανθείς, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτσι τον τόπον αυτού. Ο δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει όλ της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπότη. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσε μη γίν την ζωή μου. Εκάθισέ με ασκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κυρία σε νεπεμέ το πνεύμα μου. Ενεμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων. και μελέτησα εν πάση της έργης σου, εν βήμαση το χειρό σου μελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσα. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθον. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώριζον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θερημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενική ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απογείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Σ' άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Σ' άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και ήγιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
5: Ειρήν Κύριου δεηθώμεν υπέρ της άλφου, ειρήν Κυρίας των τυχών ημών, Κύριου δεηθώμεν υπέρ της ειρήν της υπαντες κόμεν, θετίες των Αγίων του Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως, Κύριου δεηθώμεν υπέρ του Αγίου κουθούν αφής ελαβίες και φόβου, Θεός Υιόν αυτό, Κύριου δεηθώμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπη μου, γερασίμ, τιμή πλετήρησιν στο διακονίας παντός μη του λαού, Κύριου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως και την ίσου τάφτης πάσης μονής χώρας των πίστικων των αυτές, Κυρίου δεηθώμεν.
6: Κύριε
5: Λέη, περκρασίας ανεφορίας των καρπών της καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμεν.
6: Κύριε
5: Λέη, περπλεόν των οδηπόρων των ασνούκαμπλων των εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν.
6: Κύριε
5: Λέη, περ Χριστίν ημάς από πάσης λήψεως οργής την δυνική ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
6: Κύριε
5: Λέη, αντιλαμβώς όσων ελέησουν και διαφλέξουν ημάς ο Θεός εις η χάρη της Παναγίας Αρχάδη,
7: Παραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Να πάντων εγγυνών έρθους εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
6: Κύριε,
5: ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη γη και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν Θεό, Κύριο και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
7: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
6: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
7: Παρακυρίω εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
6: Ανάστασε ο κήρυγμα εν του αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθητριέ και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέτη Χριστός ο Θεός δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεο.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μνήμη δικαιούμεται εγκομείων, σίδε αρκέσει τη μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και αρήθρης βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και τη ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μεγα έλεος.
6: Την ίδια ηγείς αιώνας των αιώνων αμήν, πάντα υπερένια, πάντα υπερένδοξα τα σα Θεωτό και μυστήρια, η αρνία εσφραγισμένη και παρθενή αφυλατωμένη, μη τήρε γνώστης αψευδής, Θεότε κούσα αληθινών, αυτόν ηχέτευε σωθή.

0: και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και και σε όλα των αιώνα.
1: Αμήν. Αναβλέψαστε του τάφου την είσοδον και την φλόγα του Αγγέλου μη φέρουσε. Εμυροφόρη συνδρόμο εξίσαν το λέγουσε. Άρα εκλάπιο το ληστή ανοίξας παράδεισον. Άρα η γέρθιο και προπάθου χειρίψας την έγερσιν. Αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός. Εις εν άδει παρέχον ζωή και ανάσταση.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκουσία σου βουλή, σταυρών υπέμεινα σωτήρ, και νήματι και ενώ άνθρωποι έθεντο θνητή, τον διαλόγου τα πέρατα συστησάμενο, ώστεν δεσμευθείς ο αλότριος, θάνατος δεινός εσκυλεύετο, και οι εν άδεια πάντα σε κράβγαζον, η ζωή φορώ εγέρσι σου. Χριστός Ανέστη, ο ζωοδότης, μένων εις τους αιώνας.
1: Εμήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο απαιώνος απόκριφο και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Δια σου Θεοτό και της επιγής με φανέρωτε. Θεός της ένας ηχείδω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερημών καταδεξάμενος. Υιού Αναστήσας τον πρωτό όπλαστο,
2: έσωσε νεκ θανάτου τα ψυχά σιγό. Ανέστησος από του άδου σωτήρ, συνήγυρα στον κόσμο σου τη Αναστάση της η Χριστέ ο Θεός ημών. Έθραψας εν ισχύ του θανάτου το κράτος, έδειξας ελεήμων την Ανάστασιν πάση, διώσε και δοξάζαμεν μόνε φιλάνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί

ενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κατεπλάγησαν αγνή πάντες αγγέλων οι χωροί, το μυστήριον της εις κυοφορίας των φρικτών, πόσο τα πάντα συνέχον εύματι μόνο, αγκάλες ως βρωτός τε σε συνέχεται και δέχεται αρχήν ο προαιώνιος και γαλουχείται σύμπασαν ο τρέφων, πνοήν αφάτο ο Χριστότη.

πνεύματά σου. Τι τα μοίρα συμπαθώ στη δάκρυση, ο μαθήτριε κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελο, προσεφέγγε το τεσμυροφόρη. Είδετε ημί στον τάφον και ίσχυτε, ο σωτήρ γαρεξα.

Αμήν. Κατησής παραδόξε γέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκείρη τον Χριστέ, ότι αν έστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα.

αιώνα των αιώνων να μην. Αγίω πνεύμα τη θεογνωσία του τον. Θεωρία και σοφία πάντα γαρετούτο. Τα πατρό ατόματα ο λόγο εκαλύπτει.

0: Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν ανάστα, Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς εν εκεν της δόξης του ονόματός σου.
1: Άσης ο Ερυθρέο πέλαγος αυροχή σύχνεση, ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπισμος εοχεστή, του αμαλική δύναμην εν τη ερήμο ετροπόστατο.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, υψώθη στην ημετέραν εκτός είναι επανορθούμενος, εν το αχράντο ξύλο του Σταυρού, την εν ξύλο ιόμενος, πανολεθρίαν δέσποτα, ως αγαθός και παντοδύναμος.
1: Η Αγία Αναστάση σου Κύριε, εν τάφος σωματικός, εν άδουδε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσω δε μεταλλητού, και εν τρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα πατρό και πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτο.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ασπόρος το του Πατρός βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος τον του Θεού συνειλυφασιών και σακή απεκίσας τον εκ Πατρός.

0: αξίως εφημίσε τον Θεό μαρτύρη το Κυρίου πρόδρομο.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ο Θείος ταξίαρχος των ασωμάτων δυνάμεων προς Θείον αφή και των Αών Θεού ιερών. Ευαγγέλια ακομίζων το πρεσβύτη Κυρίου των πρόδρομων τέξι πρεσβύτατε.
0: Του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ειδήσεν τον έκουσα στήρα και γράψον πανάριστο προφήτη και πρόδρομων αμοκυλίας μητρός προσεκύγησε Χριστόν ο ξένο θαύμα
1: υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Θεού αρχιστράτηγος Παρθένε εφη Θεόνυμφε προς δόμους πορεύτητη της Ελισάβετ σπουδή και γαρέγγιον ταυτήν ευρούσα γνώση ον περκαταγγέλωση τόκον των άρητων.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών τρίποτος των Πατέρων σήμερον ανέτηλε διάβγεια υπανένδοξος μνήμη ειν πιστός εν τρυφώντες δοξάζομαι.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών Παύλο το θεσπεσίο κοινωνήσας κλείσεως αηδήμαι τον εκείνου εδείχθης αρετών απεικόνισμα εν Θεόν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Άλαμος σου η γλώσσα, Θεογραφός προαναδέδειξε, Πνεύματος Πατερθείου Ιωάννη τιμή στην τρανώσασα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσομεν το Κυρίο το εκ της Παρθένου ευδοκίσαντι, θαρκωθήνε ασπόρος, εις ημών.

0: Αμήν. Η του προδρόμου ένδοξος από το μη οικονομία γέγονε τη θεϊκή, είναι και τη ενάδη του σωτήρος κηρύξει την έλευση. Θρηνήτωουν ηρωδιάς, άνομον φώνων ετήσασα, ου νόμων γάρτων του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλεπίπλαστον πρόσχερον.
1: Αμήν. Τον πρόδρομο Χριστού, Βαπτιστήν και προφήτην,

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Πατέρων η Τρίφωτος λάμπας ανέλαμψε, πιστών τα συστήματα καταφεδρίνουσα προς τη ανεπίγνωση, λύοντες των αθέων την ασέβειαν πάσαν, δόγμαση και σοφία και πολλή παρησία, Αλέξανδρος και Ιωάννης ο μου και Παύλος ο ένδοξος.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ελπίσα κατέσχυνται των βεπιδόντων εις ερημών ηγίσασα υπερφύος εν σαρκή Χριστόν των Θεών ημών. Τούτος είναι Ιωάννη, το προδρόμο δυσόφη, δουν ετυχουμένη λασμών των δεσμάτων και πάσιν ημών.

0: Μας ο Θεός της η χάρη την Παναγία σε κράτη προβεγμένης εν λόγω
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: με τα πάντα γινωρέθουν σε αυτούς και αλλήλους και πάση τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθαν
1: Σε Κύριε
0: Σε Μάριο Βασιλέτη συνήθω την ορνικών ημών και εις δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκια ίκης αιώνας των αιώνων
1: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και πυλασάδου συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερο. Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν τον ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερα συνθλάσαντα τη δυνάμη τη αυτού τον άδυντα νεκρόσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συντή Εύα ελευθερώσαντα, ημνήσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός, αυτός γάρος μόνος κρατεός Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερο. Τη 30η του αυτού μηνός Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντίνου Πόλεως, Αλεξάνδρου Ιωάννου και Παύλου του Νέου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θαυματουργού Φαντίνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι έξ μάρτυρες, οι εν μελετινοί, εν τη θαλάσσιοι βληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός

σαντα και υπεριψούτε το πάση ζωήν παρέχον Πνεύμα Πανάγιον εις του

Εσύ Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αγαπάτητον. Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νημνούμεν και δοξάζομεν. Συγκαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Και του γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Οι απαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτως.

Πρεσβείες πανυπερολογημένης εν λόγω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας, δυνάμει του τιμήγιου Εζώπιου Σταυρού προστασίας των Βαμεγής ταξιαρχών, Μιχαήλ, Γαβρίλ και Ραφαήλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν λόγω προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονας Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης Πυρηνός Επισκόπου Τριμηθούντος, Κυρίλλου Ανδρέου Μενιουμήρωνος και Πέτρου των Ιεραρχών Κρήτης, Ιγνατίου Επισκόπου.

Κυρίου, εγίνει νεκταρίου επισκόπεντα πόλεως Λουκάρχη επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού Ιωάννου επισκόπου Σαγκάης των Θαυματουργών του Αγιονοδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου των Αγιονοδόξου και Κανονικών Μαρτύρων των Αγιονοδόξου Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρων Τύρωνος και του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού των Αγίων Δέκατη Θεσσάρων Μαρτύρων των Εδινήσων Ταύτη Μαρτυρισάντων των Αγίων Δόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης Ιγνατίου Θεοφόρου Κοσμάτου Ετώλου Βλασίου και Γρηγορίου του Πέμπτου των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ασίς Λαμψάντων Αντωνίτου Μεγάλου Καθηγητού της Ερήμου Σάββατου Αγιασμένου Θεοδοσίου Νεβιάρου Παχωμήτου Μεγάλου Αρσενιού Τεν Πάρου, Αρσενιού Καπαδόκου, Νικολάου του Πρανά Νικοδήμου του Αγιορείτου, Μεθοδίας Εν Τιμόλων, Παρθενίου και Ανθήμου των Ενχείο, Ιωσήπτου Ιασμένου, Ιωσήπτου και Ροντογιάννη, Χαραλάμους, Καλλιβιανής, Παρθενίου και Ευμένιου των Ενκουδουμά, Νικολάου του Κουρταλιώτου, Ιωάννου του Ξένου, Ιωάννου του Ερημίτου και το συνάμπτο ενενήκοντα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων, τον Εντινήσο Τάφιες και Σιδία Λαμψάντων, Πορφυρί του Καυσοκαλυβί, του Παϊσί, του Αγιορί, του Αμφιλοκί, του Ενπάτμα, Ιακώβ, του Ενεβία, Ευμενή του Νέου Κυφόρου, του Λεπρού,

Ιωάκιμ Επισκόπου Πέτρας, Ιωάκιμ Επισκόπου Ιερονής Μαρίας και Νικηφόρου και πάντων των συναυτής, εν την ίσο τα αυτή μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Ελλαγής Πατέρων ημών Αλεξάνδρου Παύλου και Ιωάννου Πατριαρχών Κωνσταντινού Πόλεως,

Ελέους, το θελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού βέωσε αιώνας.

Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν, εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν το σταυρό σου Χριστέ,

Γυμβάλης ευήχης, ενίτε αυτόν εγκυμβάλης αλλαλάγμου, πάσα πνοή ενέσα το των Κύριων, ο παλαιάς και καινής Θεός Μεσίτης, προφήτης και πρόδρομος άγγελος ενσαρκός, παρανομίας ο έλεγχος της τηρευούσης,

Τρεχών αποτμηθήνε την κεφαλήν σου διακελεύεται και προσυνέχθεις ως περέδεσμα.

Εξομολογήσω με συ, Κύριε, όλη η καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμασία σου. Βεβακευμένος τη μέθειο Ηρώδης, νόθης επικλέπτεται κατορχουμένης φωνές και προς το όρκο των αδικών τεκταίνει φώνων. Σου του δικαίου προφήτα ένδοξε, αλλά σου ο θάνατος της προθανούσης αφός. Αθανασία ανεμήνησε και πάρε γένου, και της εν άδη κήρυξ πρωτάγγελος,

σε συτυχήσεις ημάς και επί των πτερήγων της αήλου σου δόξης φρουρών ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βόντας εκ των κινδύνων λύτρωσε ημάς ως ταξιάρχη.

Του συνεκδήμος και μαθητής γεγονός, την Κρήτην κατήβγας αστείτε Απόστολε, τι έγκλη των λόγων σου, όσουν ταυτήν εισήξας προς το φως του Κυρίου, ούτω και νυν τους πόθος ετοιμώντας παμάκαρ, ως έχων

0: αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία όσων ελέησον αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της
1: ηχάρης
0: οι κατοικούμενοι στα σεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
2: Γίνατε αυτή η συνημήν δοξάδωση το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: Κάθετε μύτης των κατοικουμένων, όσοι πίστη έτη και έτη εν ειρήν Κυρίου δεηθώμενο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον. Και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ικάνη της σωτήρα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρίο.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι εις η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Του Κυρίου δεηθόμεν.

0: Υπόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν για των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σεν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.

να μαζέψουμε τα κουζινομάχαιρα, τα όπλα, τη μαγιά, τους εγωισμούς μερικών ανθρώπων, μήπως και μπορέσουμε, γιατί δεν θα μπορέσουμε να εξοφλήσουμε, αλλά μήπως μπορέσουμε να περιορίσουμε όχι τις γυναικοκτονίες. Έχω ξαναπεί ότι για μένα ο όρος αυτός είναι λάθος. Ανθρωποκτονίες έχουμε. Φεύγουν, χάνονται άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο άνθρωπος είναι γυναίκα, είναι άνδρας, είναι ένα παιδί. Είναι άνθρωπος. Είναι εικόνα Θεού. Να πάρουμε αντισηπτικά, να καθαρίσουμε τα χέρια του 19χρονου που πήρε τη μάνα του σφαγμένη να την πάει σε ένα νοσοκομείο. Μήπως την προλάβουν, δεν την προλάβανε. Να βρούμε ψυχολόγους καλούς και, γιατί όχι και καλούς πνευματικούς, να αναλάβει τη 17χρονη κόρη από τα ψυχικά τραύματα. Να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτή την κακότητα που υπάρχει μέσα στον κόσμο μας, που δεν είναι ότι απλά κυκλοφορεί στους δρόμους σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας ή του κόσμου μας, αλλά δυστυχώς κυοφορείται και γαλουχείται μέσα στις ψυχές και στις καρδιές μας. Πρέπει επιτέλους να αναρωτηθούμε όλοι μας, από το μετερίζει το καθένας, όχι τι κοινωνία θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν είμαστε εμείς σκυταλοδρόμοι. Είμαστε αθλητές ετούτου του κόσμου. Δημιουργούμε και αναδημιουργούμε, όχι για να παραδώσουμε, όχι για να κληροδοτήσουμε. Και αυτοί που πέθαναν πριν ζήσουν καν την νεότητα, πριν την παιδική τους ηλικία πέθαναν, τι παρέδωσαν άραγε σε αυτόν τον κόσμο? Δεν παραδίδουμε εμείς, καλλιεργούμε και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Πριν από λίγες ημέρες, πολύ λίγες, πρόσφατα, βρέθηκα σε ένα τραπεζικό υποκατάστημα, σε μια τράπεζα δηλαδή, για κάποιες δουλειές, όχι για τον πιστό μου τον Παχυλό. Ένας ευγενικός ιεράκος, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πλησίασε τον ταμεία και του λέει ότι θέλει να κάνει μια κίνηση από τον τραπεζικό του λογαριασμό, και απειθώνει, βάζει το βιβλιάριο πάνω στο ταμείο και του λέει ο ταμείας, δεν έχει τίποτα, λέει, δεν έχει λεφτά, λέει, δεν έχει ούτε όνομα. Ήταν ένα λευκό πάλευκο βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού χωρίς κανένα στοιχείο. Χωρίς λοιπόν την ταυτότητα του ανθρώπου δεν μπορεί να γίνει καμία συναλλαγή. Μέσα σε τούτο το μάτιο ντουνιά, εμείς όλοι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, φέρουμε μόνο μία ταυτότητα. Χαρίσματα και πρόσωπα πολλά, μία ταυτότητα. Και η ταυτότητα αυτή λέγεται Ευαγγέλιο. Όχι το έντυπο Ευαγγέλιο που αυτό, όπως έχω πει και άλλες φορές, ο Ιερός Χριστόστομος λέει ότι που βρίσκεται ένα βιβλίο του Ευαγγελίου μπαίνει πολύ ευλογία, αλλά και φυγαδεύεται ο δαίμονας, αλλά η πνευματική παρακαταθήκη του Ιερού Ευαγγελίου, που είναι ο Λόγος του ίδιου του Θεού. Εκεί είναι το μοναδικό βιβλίο όπου ένας, γιατί έχει θάρρος, γιατί γνωρίζει ποιος είναι, λέει, εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Κανένας άλλος δεν το έχει πει ποτέ. Λένε ότι ξέρω να σε πάω, ξέρω να σου δείξω, αλλά κανένας δεν είχε το θάρρος να πει ότι εγώ είμαι. Μπόρεσε όμως ο Χριστός. Το Ιερό Ευαγγέλιο με τη γραφίδα του Αποστόλου Ματθαίου μας περιγράφει σήμερα εκείνη την παραβολή του οικοδεσπότη, ο οποίος θέλησε να κάνει διάλογο με τους εργάτες σε ένα περίφημο αμπέλι, το οποίο δημιούργησε, το έπηξε, το μεγάλινε και το παρέδωσε σε κάποιους να το αξιοποιήσουν. Πήρε λοιπόν ένα αμπέλι και έκανε λινό, έκανε πατητήρι, έκανε αποθήκες, έκανε πύργο υψηλό για να μπορούν οι επιστάτες και οι εργάτες να επιβλέπουν εκείνο το χώρο.
Και όταν ήρθε ο καιρός, απλώς πήγε να κάνει διάλογο, δεν πήγε να απαιτήσει, δεν πήγε να ανοίξει λογαριασμούς. Άλλωστε πείτε μου, ποιος πιτονικοκύρης, ποιος οικοδεσπότης, ποιος κάτοχος ενός αγροτεμαχίου δεν ξέρει τι έχει και πού είναι, πόσο περισσότερο ο Θεός. Αλλά πήγε λοιπόν να αναδείξει τα χαρίσματα των ανθρώπων εκείνων, δηλαδή όλων ημών. Το αμπέλι αυτό είναι η Εκκλησία, είναι ο κόσμος μας και είμαστε εργάτες του αμπελώνος. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός όχι για να μας αποδώσει λογαριασμούς και τιμολόγια, αλλά θέλει να δει πως εμείς οι ίδιοι αξιοποιήσαμε το Γεώργιο που μας έδωσε, τη γη εκείνη, όχι μόνο την πρακτική αλλά την πνευματική, πως έχουμε πνευματικά πόδια να σταθούμε σε τούτο τον κόσμο. Και λέει η Αγία Γραφή, επερίμενε στα φιλή και εξήνθησε ακάνθας. Περιμένει ο Θεός ότι θα τριγύσει γλυκόφαγους καρπούς στα φιλιού, γλυκόψωτο κρασί, μούστο, ρακί, να συμμετέχει στις χαρές των ανθρώπων. Κι όμως ο θερισμός είναι πολύ από ακάνθες, από αγκάθια, από αμαρτία, από πόνο, από δάκρυ. Και είναι τόσο εγωιστή και υπερόπτης ο άνθρωπος που εγκατέλειψε τους ανθρώπους τους οποίους σκοτώνει στον δρόμο. Στον δρόμο, στο σπίτι, στο μαγαζί, στον καφέ. Τους σκοτώνει, δεν τους νοιάζει. Και πετάει τώρα τις πέτρες του προς τον ίδιο το Θεό. Λέει μία φράση το σημερινό Ευαγγέλιο, ότι θα στείλω το γιο μου και θα τον δραπούν. Θα δραπούν το γιο μου. Δεν είναι η ντροπή μέσα στο Ευαγγέλιο όπως το ερμηνεύουν πολλοί, ως ένα ενοχικό σύμπλεγμα, να ντραπούμε, να φοβηθούμε το Θεό, να μας πιάσει η αισχήνη. Λέγει ο Μένανδρος, ο ποιητής, ο αρχαίος, ότι η ντροπή είναι ένα κάστρο ωραιότητος στην ανθρώπινη ζωή. Δεν έχουμε ενοχικά συμπλέγματα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το σεβασμό πρώτιστα, αφού αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Τον τιμάμε, ακολουθούμε το Ευαγγέλιο Του. Είμαστε φάροι φωτεινοί για την κοινωνία μας. Δεν θα σώσουμε εμείς τον κόσμο. Θα διαπλέψουμε το μέγα πέλαγος ετήτης της ζωής μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει εμείς να αρμενίζουμε, έστω και με θαλασσοταραχή, τόσο ώστε όχι μόνο να σωθούμε εμείς αλλά και να σώσουμε αυτόν τον κόσμο. Όπως λέει ο Καζαντζάκης, κάθε δειλινό να δικάζεις τον εαυτό σου και να λες φταίω κι εγώ γιατί ετούτος ο Ντονιάς δεν μπόρεσε ούτε σήμερα να σωθεί. Φταίμε και εμείς, ο καθένας από εμάς, γιατί χάσαμε πλέον την τροπή μας, το σεβασμό μας, την αγάπη μας, όχι προς το Θεό. Το Θεό δεν τον αναζητάμε, τον κρίνουμε. Γι' αυτό μπείτε στο διαδίκτυο, ένα λέει το κοντό του, άλλο το μακρύ του. Λίγοι είναι εκείνοι που θα πούνε ότι έζησα το Χριστό, ότι νίστευσα για την Παναγία, ότι χθες που ήταν η αποτομή του τιμίου προδρόμου ακολούθησα τον κανόνα της Εκκλησίας και νίστεψα και έφαγα μόνο λάδι και δεν κάναμε βραδιές ξινόχοντρου και μυζιθρόπιτες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λες και μας τελείωσαν οι ημέρες να διασκεδάσουμε, να φάμε και να πιούμε, αλλά το κάνουμε απλώς για να μολύνουμε όπως πιστεύουμε την ημέρα Κυρίου. Τα ξεφτυλίσαμε όλα, η τσίπα έχει ξεφύγει, έχει σπάσει. Κανένας δεν μπορεί να νουθετήσει τον άλλο, γιατί, ξέρετε γιατί? Όχι γιατί δεν είναι καλοί μαθητές οι άλλοι, εμείς δεν είμαστε καλοί διδάσκαλοι. Εμείς έχουμε γεμίσει από γνώση, αλλά μας λείπει η πράξη, μας λείπει η ντροπή προς τον Θεό, προς τον αδελφό μας, προς την ίδια μας την ψυχή. Δείτε πως η γύμνια κυκλοφορεί και στον τόπο μας. Κάντε μια βόλτα να δείτε. Περιφέρουμε αυτή τη γύμνια με γυμνή την κεφαλή και επιρμένει την οφρυνσικόλμη και το φρύδι. Εμείς είμαστε. Ξέρετε γιατί είμαστε? Κατά την ανοχή του οικοδεσπότου, του Θεού. Και άλλοι καλύτεροι,
κι άλλοι ομορφότεροι, κι άλλοι εξυπνότεροι, κι άλλοι πιο ομορφωμένοι πέρασαν και διάβηκαν τούτο το κατόφλι του κόσμου τούτου. Πού βρίσκονται, πού είναι τα χαρίσματά τους, πού είναι ο εγωισμός τους, πού είναι η επιστήμη τους? Έμεινε μόνο η πίστη να στηρίζει τούτο τον κόσμο. Είδατε, τώρα βγαίνουν όλα τα κανάλια και φωνάζουν ότι στα Ιεροσόλυμα κάτω από τον Πανάγιο Τάφο ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι το σημείο όπως το περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Είναι κήπος και μέσα στον κήπο ήταν λελατωμένος τάφος. Έχουμε λοιπόν και τη λογική να μας επιχειρηματολογεί και μας λέει ότι ναι. Άρα λοιπόν, αφού υπάρχει το χωράφι, υπάρχει και ο Γεωργός. Εμείς πιστεύουμε, έστω και αν πέσει μια βόμβα από τη Συρία ή από αλλού και ισοπεδώσει και τον Πανάγιο Τάφο και όλα για τις αμαρτίες μας, την πίστη δεν μας ισοπεδώνουν. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε και ντρεπόμαστε στο όνομα που λέγεται Χριστός. Και θα τελειώσω με ένα παράδειγμα. Η θεολογία δεν βγήκε μέσα από έδρανα πανεπιστημίων, από βυζαντινές σχολές, από αγιογραφίες. Βγήκε από τη γιαγιά, από τον άνθρωπο τον νέο που στενάζει, που νηστεύει και προσεύχεται. Πριν από λίγες εβδομάδες ήμουνα λειτουργός. Είναι αλήθεια πως είχα ένα πειρασμό με κάποιο πρόσωπο το οποίο με κακολογεί ασύστολα. Αλλά ήταν ένα παιδάκι μέσα στο ιερό, λίγο άτακτο και αυτό. Ξαναμένω κι εγώ, του λέω για πλάκα, θα έρθεις να πάω να παίξουμε ξύλο? Με κοιτάζει λίγο παράξενος, λέει. Όχι. Έλα, λέει, του λέω, πάτε στις δύο, να τους βάλουμε στη θέση τους. Όχι, λέει. Όχι, όχι. Σταματάμε λίγο. Και γυρίζει το παιδάκι εκείνο που δεν το πιάνει το μάτι σου, που δεν έχει ξεσχολήσει ακόμα. Και τι μου λέει εμένα, του παπά, του θεολόγου, του ιεροκήρυκα τάχα? Αγαπάς τον Χριστό? Η πρώτη και ένωση ηλεκτρικού. Έτσι να πω τώρα. Και επαγγελματίας δεν παπάς είμαι, αλλά τον πιστεύω τον Χριστό, τον αγαπώ. Λέω, τον αγαπώ. Με αυτός μου λέει το παιδάκι, μικρό, πολύ μικρό. Με αυτός που αγαπά τον Χριστό δεν παίζει ξύλο. Αυτός που αγαπά τον Χριστό πολιτεύεται αλλιώς. Πορεύεται με σεμνότητα, με ήθος, με αγάπη, που πολλές φορές, αδελφοί μου, μπορεί να πληγώνει, να δασκαλεύει άγαρμα, αλλά το κάνει με πόνο. Να μην χάσουμε την τροπή μας ούτε απέναντι στο Θεό, ούτε απέναντι στον αδελφό, ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό. Να αφήσουμε κανένα φωνιά, καμιά αμαρτία, κανένα πάθος να φωνεύει ετούτη την αγάπη τη μοναδική του Χριστού που λέγεται άνθρωπος. Για έναν άνθρωπο ήρθε και σταυρώθηκε ο Χριστός. Για ποιον? Για σένα και για μένα. Την εβδομάδα που εισερχόμαστε θα λειτουργήσουμε αύριο στο Ναό του Αγίου Γεωργίου, αύριο Δευτέρα που είναι της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου, την Τρίτη που είναι η πρώτη του εκκλησιαστικού έτους και θα τελεστεί και ο αγιασμός της Πρωτομηνιάς, στην ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου που γιορτάζει το βορεινό κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, θα κάνουμε εσπερινό πανηγυρικό 6.30 ώρα και το πρωί 7 η ώρα η Θεία Λειτουργία, καθώς επίσης και το Σάββατο πάλι στο Ναό του Αγίου Γεωργίου. Από την εβδομάδα που εισερχόμαστε ο εσπερινός θα τελείται στις 6.30 το απόγευμα, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας θα τελείται από τις 7 η ώρα το πρωί.

0: Αμήν για αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Στην Κύριε.
2: Σημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ευλογών του ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν του επισυπεπιθώντα όσων των λαών σου και ευλόγιουσον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίωσον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού εν ειδόξου στην θήκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μα σου ελπίζοντα επί σέ. Ειρήνη το κόν σου δόρισε τη Εκκλησία σου τη ιερεύση, τη άρχου συνημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα

Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός την δούλη σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους είναι σωστήρες, την και κοιμημένη δούλη σου ανάπαυσον.

εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Αγνή και Άχραντος Παρθένος, η Θεώνας Πόρος και Ίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και σωθήνοντας ψυχή.

0: Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφηστον αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεϊμόν ετής όμεθα, του Κυρίου δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησα.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκώσω των θάων καταπατήσαστο, δε διάβολο καταρζήσα σε λέει το κόσμο δωρησάπλους. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την μνήσιν της εκειμένης ζωής σου πηγής, και τάξουν αυτήν εντό φωτεινό, εντό ποχλοερό, εντό παραψύξεως, σε ένθα πέδρα πάσα, δεν λείπια στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτής πράξενε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος θα συγχώρησουν. Ότι ουκ εστί άνθρωπος ως ζήσετε επ' τη γη σε ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρς, η δικαιοσύνη δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση της εκειμένης ζωής σου πηγής Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι στον Άρχος Πατρί το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
0: Κύριε δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση η κεκοιμημένη δούλη σου πηγής Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπαμε στον Άρχος Πατρί το Παναγίου και Αγαθό το οποίο σου πνεύματι γίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Κυρίου δε ηθόμενο τη εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση κεκοιμημένης δούλη σου πηγής Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπαμε στον Άρχος Πατρί Παναγίου και Αγαθό και ζώπιο πνεύμα την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αιωνία σου η νύμη αξιομακάρισος και εμείς αδελφοί μόνο αιωνία.

0: Θεία αυτού, Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε ο Αναστάς, εκ νεκρών Χριστός, αληθινός θέσιμον. Εσπερδίες Παναχράων και Παναμού Μαγιστά του Μητρώδες πίσημον Θεότο και η Παρθένου Μαρίας δυνάμτη μια ζώπη σταύρο προστασίες τη μένε πονανιών δυνάμνων σωμάτων η Κεσίες τη μείον δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου του Αγίδοξου Πανεφήμων Αποστόλου του Αγίον Δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης του Αγίον Δόξου Κανίκων Μάρτυρων του Αγίον Δόξου Μεγαλομάρτυρα Γεωργή Τροπέου Φόρτων Ασύν και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών των Ενας Κίσλαμ

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Κανένα σύστημα δεν θα σας προσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: Έξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο ΛΑΤΟ FM στους 103,3 μεγακύκλους. Είναι οι μουσικές άτακτα βαλμένες. Μια ραδιοφωνική βαρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια, στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010. Και επιστρατεύσαμε την τεχνολογία για να περάσουμε το κατόφλι των 10 και να μπούμε στη ραδιοφωνική μας παρέα.

30 Αυγούστου σήμερα. Και γιορτάζουν ο Αλέξανδρος, η Αλεξάνδρα, ο Ευλάλιος και η Ευλαλία. Χρόνια πολλά λοιπόν στους και στις εορτάζουσες. Να έχουμε μια καλή παρέα. Όχι μόνο στη μία που θα είμαστε μαζί, αλλά και γενικώς μέχρι το τέλος της μέρας.

Και όπως κάθε φορά στο ξεκίνημά μας, ρίχνουμε μια ματιά και στο καιρό, που είναι κατά κάποιο τρόπο καθοριστικός για την διάθεσή μας. Ζέστη, αφρικανική σκόνη και βοριάδες έως 7 μποφόρ για σήμερα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς. Εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη έχουμε και ένα αεράκι το οποίο κατά κάποιον τρόπο μας δροσίζει. Έχει βέβαια και μια φουσκοθαλασσιά για όσους μπαίνουν στη θάλασσα, όπως ο Μιλόν πρωί πρωί. Burnt by the sun. Λοιπόν, να ευχηθούμε πέρα από τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και χρόνια πολλά στον Δημήτρη για τα γενέθλιά του, και να στείλουμε τις καλύτερες των ευχών μας στα νέα παιδιά, στο ζευγάρι που παντρεύτηκε χθες, να ζήσουν και να γελάσουν μαζί. Είναι καταπληκτική η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το γάμο τους.

0: Έρχεται και ο χορηγός μας να μας πληροφορήσει για χρηστικές καταστάσεις.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Επιστροφή για πάλι στα τραγούδια μας.

Δεν έχω ακόμα εντυπώσεις από το πανηγύρι, από τη γιορτή στο Βρουχά. Αλλά μένω με τη σιγουριά ότι όλα τα πράγματα κύλησαν όπως πρέπει για να περάσει ο κόσμος που βρέθηκε εκεί πολύ καλά χθες το βράδυ.

πάντοτε τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου του Βρουχά διοργανώνουν άψογα τις γιορτές εκεί πάνω.

Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. 1965. Και ένα παραδοσιακό αφροαμερικάνικο πνευματικό τραγούδι, spiritual τα λεγόμενα, με βαθιές θρησκευτικές, κοινωνικές και προσωπικές ρίζες, ερμήνευσε η Νίνα Σιμών. Το Σίνερμαν. Είναι η ιστορία, μάλλον το νόημα αυτής της ιέριας, της soul, όπως την ονόμασαν, η οποία ήρθε σε επαφή με αυτού του είδους τα τραγούδια από παιδική ηλικία, διότι η μητέρα της ήταν μεθοδίστρια ιερεύς. Οπότε μεγάλωσε μέσα σε αυτές τις θρησκευτικές συγκεντρώσεις.

προσπαθήσουμε να μην απομακρυνθούμε πολύ από αυτό το ηχόχρωμα και να πάμε σε έναν Αυστραλό τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Christopher William.

κατά τα άλλα εδώ στην κοινωνικο-οικονομική μας πραγματικότητα εν Ελλάδη, ίσως και διεθνώς, όχι ίσως, μάλλον σίγουρα, τα πράγματα κυλάνε στο ίδιο μοτίβο. Δοξάζουμε την παρακμή, δοξάζουμε την λοβιτούρα, όπως λέγανε οι παλιοί, δηλαδή πράγματα που γίνονται κάτω από το τραπέζι και δεν υπάρχει διαφάνεια. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε διάφορα δολώματα για να πούμε τους ψηφοφόρους ότι εμείς είμαστε εδώ για την ποιότητα ζωής τους. Εξαρτάται τι τροφή τρώει ο καθένας. Και τώρα με την υγιεινή διατροφή δεν ξέρω πόσοι εξακολουθούν να τρώνε σανό.

στις 24 Αυγούστου, αναφερόμαστε σε όλη την εβδομάδα που πέρασε, μια και συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα. Στις 24 Αυγούστου λοιπόν του 1948 γεννιέται αυτός ο κύριος, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, ο κύριος Ζαν Μισελ Ζαρ, στη Λιόν της Γαλλίας.

τελειώνοντας το πρώτο ημίωρο, επιστρέφουμε σε γνωστά μονοπάτια για να τραγουδήσουμε, ή μάλλον για να ακούσουμε ένα τραγούδι για μια κυρία.

0: get it, Kim.
1: You're my lady.
2: Το FM στους 103,3.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ημίωρον δεύτερον, μουσικές άτακτα βαλμένες, κυρίως Όσκαρ, αλλά το FM 103,3 μεγάκυκλη, 2841-025-010, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και να, μια κοπέλα της γειτονιάς φαίνεται από το παράθυρο,

και έτσι όπως ξεφυλίζουμε το μουσικό ημερολόγιο, διαβάζουμε ότι σαν χθες 1931 γεννιέται αυτός που όλοι έχουμε χαρακτηρίσει ως την βροντερότερη, την καλύτερη φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο Στέλιος Κωνσταντίδης.

0: μια που φτάσαμε και ξεφυλίζουμε τις παλιές ιστορίες, 27 Αυγούστου του 1997 μας αποχαιρετά η μεγάλη Σωτηρία Μπέλου, η οποία συμμετέχει με τη φωνή της στο τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Είναι για ηλεκτροσοκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

και μετά την μοτοσικλέτα, μάλλον την εικόνα που μας έδωσε το προηγούμενο τραγούδι πάνω σε μια μοτοσικλέτα, εμείς αλλάζουμε μέσω μεταφοράς και παίρνουμε ένα παποράκι.

Και πριν όλοι αρχίσετε να μιλάτε μετά το πέρας των διακοπών πώς περάσατε το καλοκαίρι εκεί στους δικούς σας, ακούσουμε ένα τραγούδι σταθμό του νεοελληνικού τραγουδιού.

0: Και δεν είναι λίγες φορές που είμαστε σε εκείνη την νοητή γραμμή της πραγματικότητας και από την άλλη πλευρά του ποθητού. Το παραμύθι και ο ρεαλισμός.
1: Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια και σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια

0: Και αποχαιρετούμε την πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας με δύο υπέροχες φωνές. Θα τις αναγνωρίσετε.
1: Άσε με να φύγω.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Ήδη έχουμε περάσει το κατόφλι του τρίτου ημιώρου. Μουσικές ατακαταβαρμένες. Κύριος Όσκαρ. Λατό FM, 103,3 μεγάλη κλή. Ανατολική Κρήτη, Λασίθη, Άγιος Νικόλαος. Τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010. Και η Coldplay μαζί μας.

Ένα τραγούδι θα λέγαμε οδή σε ένα παραδοσιακό θρησκευτικό έθιμο της Σενεγάλης. Μας τραγουδά ο Σενεγαλέζος φυσικά Ισμαήλο Νταγιαπού. Νταγιαπού είναι ακριβώς η παραδοσιακή γιορτή που προαναφέραμε. Γίνεται κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής προσφυγής.

Έχουμε ξαναπαρουσιάσει την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Hey Jude γράφτηκε από τον Paul McCartney για να παρηγορήσει τον 5χρονο γιο του John Lennon, Julian, κατά τη διάρκεια του διαζυγίου των γονιών του.

στη συνέχεια θα αφήσουμε τους Beatles, τον Paul McCartney και την Μεγάλη Βρετανία και θα περάσουμε απέναντι τον Ατλαντικό για ένα τραγούδι του οποίου η πρώτη γνωστή ηχογράφηση έγινε το 1933 με τον τίτλο Rising Sun Blues. Ένας από τους μουσικούς και ερμηνευτές που συμμετείχαν στην ηχογράφηση λέει ότι έμαθε τη μελωδία από τον παππού του, γεγονός που δείχνει ότι το τραγούδι προϋπήρχε από τον 19ο αιώνα. Οι ιστοί αυτού του τραγουδιού προειδοποιούσαν για την καταστροφή ενός ανθρώπου εξαιτίας του τζόγου και του αλκοόλ στη Νέα Ορλεάνη. Εμείς το ξέρουμε ως The House of the Rising Sun.

Πάμε σε ένα τραγούδι που έγραψε η ιστορία στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1968. Μια και είναι το πρώτο κομμάτι που χάρισε την νίκη σε ξένο μη Ιταλό ερμηνευτή, στον Βραζιλιάνο Ρομπέρτο Κάρλο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της εποχής, κάθε τραγούδι ερμηνευόταν από δύο διαφορετικούς καλλιτέχνες. Έτσι το κομμάτι παρουσιάστηκε τόσο από τον δημιουργό του, τον Σέρτζιο Εντρίκο, όσο και από τον Ρομπέρτο Κάρλος.

Και ξεφυλίζοντας το μουσικό ημερολόγιο, στις 25 Αυγούστου βλέπουμε ότι συμβαίνουν δύο γεγονότα. Το ένα είναι αρκετά νοπό, την εβδομάδα που μας πέρασε, 2026, μας αποχαιρέτησε η Ντόλι Ρεμπέκα Μπάρτον, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας. Γνωστή κυρίως για την καριέρα της στην country μουσική.

δεύτερο γεγονός στις 25 Αυγούστου του 2011. Ένα κορίτσι, η Amy Winehouse, με αυτό το τραγούδι, το Back to Black, κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Βρετανία για τον 21ο αιώνα.

Μουσικές άτακτα βαλμένες εδώ στο Λατό FM 103,3 Μεγάκυκλη. Ο κύριος Όσκαρ. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841-025-010. Και φτάνουμε στο μισό της ραδιοφωνικής μας παρέα.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Ή μίωρον τέταρτον. Τι δύο τραγούδια. Που αναρωτιούνται για το θέμα της αγάπης με αρνητικό πρόσημο.

Και μια πλευρά λοιπόν της αγάπης, τι ήθελα και σ' αγαπούσα αφού δεν ήσουν ασυνέπεις, και από την άλλη καταφατική απόφαση ότι δεν σε θέλω πια.

και περνάμε απέναντι την ανατολική πλευρά του Αιγαίου, πάμε στα Αλάτσατα. Όλα έχουν να κάνουν με τα μάτια μιας θηλυκής φιγούρας.

Θα αφήσουμε τα λάτσατα και θα πάμε στην Ήπειρο, που μέσα από ένα τραγούδι θα θυμηθούμε ένα διαρκές κοινωνικό φαινόμενο, την ξενιτιά.

και από την Ήπειρο στην Καστοριά. Ένα τραγούδι όμως που τραγουδιέται και στην Θράκη. Είναι ένα παραδοσιακό αποκριάτικο τραγούδι, αρκετά αφιρόστομο, 5-10 παπαδιές και άλλες τόσες καλλιοργίες πάνε να ψαρέψουν και να κολυμπήσουν.

Εδώ μια ελληνοτουρκική μουσική συνεργασία. Η Βόσφορους, το μουσικό αυτό σχήμα από την Κωνσταντινούπολη. Και η Μοντ Πλαγκάλ, η Θεσσαλονίκη. Σε ένα παραδοσιακό τουρκικό. Η μελωδία μάλλον και η στίχη είναι του Ασίκ Χαραμπί.

επίλογος τετάρτου ημιώρου, διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδίου από την Κωνσταντινούπολη που έχει ακουστεί και στα Επτάνησα.

σύντομα το μεσημέρι σε λίγο, αναγγελία της ώρας, μήνυματα της τοπικής αγοράς και επιστροφή των μουσικών ατάκτως βαλμένων.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Class, rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM.
1: 5 λεπτά μετά τις 12 και μπήκαμε στο 5ο ημίωρο της παρέας μας, στην τρίτη και τελευταία ώρα δηλαδή. Και ξεκινάμε με μουσική από την γειτονική Τουρκία. Με έναν Τούρκο μουσικό, τον κύριο Άρντα Ουμουρχάν. Δεξιοτέχνης στα έγχορδα.

και από την Τουρκία στο Λονδίνο, όπου τέσσερα κορίτσια έχουν δημιουργήσει ένα μουσικό σχήμα, τους Lo Bichos.

0: ακολουθεί ο χορηγός μας με ένα δικό του μήνυμα.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

Έρχεται ένα τραγούδι με τίτλο, ο ελληνικός του τίτλος, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, το παλιό τύμπανο. Βέγιο Ταμπόρ. Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε τώρα πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2026, και αποτελεί ένα μέρος ενός σύγχρονου μουσικού κινήματος που παντρεύει την παραδοσιακή μουσική με την ηλεκτρονική χορευτική μουσική.

και μετά από το Henry Tambor, από το κρυφό τύμπανο, έρχεται ένα τραγούδι που μιλάει για την απουσία, τη θλίψη και την απελπισία ενός χαμένου έρωτα. Ο ερμηνευτής ζητάει λίγο φως του φεγγαριού για τη σκοτεινή και θλιμμένη του νύχτα, καθώς από τότε που η αγαπημένη του έφυγε, το φεγγάρι έπαψε να φωτίζει τη ζωή του. Luz de Luna, φως του φεγγαριού.

μετά το φως του φεγγαριού από την κυρία Σαβέλα Βάρκας. Πάμε σε ένα τραγούδι, παιδί ενός Θεού. Είναι ένα ξεχωριστό ντουέτο ανάμεσα στην Σέλενα, που δεν είναι στη ζωή, στο πρώην στέλεχος των Talking Heads, τον David Byrne.

αυλαία πέμπτου ημιώρου με την ξυπόλητη τύπα από το πράσινο ακροτήριο Σεζάρια Έβορα, η οποία θα είχε γενέθλια αν ζούσε στις 27 Αυγούστου, γιατί γεννήθηκε 27 Αυγούστου 1941.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Στο αλφαβητά.

Οι αράπινες, οι λάγνες και οι μαγικές νύχτες μας οδηγούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο West.

Ραπίνες Μαύρες Ρωτιάρες, πρώτο τραγούδι, και μετά ο Τζόγος στο μακρινό West. Όλα αυτά χρειάζονται τη δροσιά της μέρας.

καλή εξωτερική ομορφιά, αλλά εάν δεν πείσεις την κοπέλα για τις δυνατότητες σου βιοποριστικά, δεν γίνεται.

Φτάνουμε, κοντεύουμε στη γραμμή τερματισμού. Όλα το FM 103,3 μεγάκυκλοι. Οι μουσικές άτακτα βαλμένες. Και ο κύριος Όσκαρ ήταν μαζί σας για 3 ώρες. Ο κύριος Όσκαρ σας αποχαιρετεί. Έρχονται τα παλιόπαιδα, τα Τίθασα και ο Μανώλης Ποτάκης. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Στο Επανακούιν, 6 Σεπτεμβρίου, 10 η ώρα ακριβώς.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: αλλάξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: μια φορά και έναν καιρό, σε εκείνο το μέρος που βγαίνουν οι δράκοντες και είναι ο ήλιος πορτοκαλής, ήτουνε λέει ένας αυτοκράτορας με χρυσά παπούτσια και είχε και κοτσίδα πίσω στην κόκα του και καθότανε και βαριότανε και χασμουριότανε. Όλοι λέγανε όμως να ζήσει ο πολυχρονεμένος μας που κατακουράζεται να μας κυβερνήσει και να δώσει ο Θεός να έχει μπόλικο ρύζι, καθώσον άμα δεν είχε μπόλικο έτρωγε το ρύζι των αλωνώνε και έπεφτε ξενιστικό μάρα. Το λοιπόν τούτος εδώ ο μεγαλοκοτσιδάτος είχε και καμιά δεκαριά χιλιάδες γκόμενες και τα βράδια έδινε διαταγή: «Φέρτε μου 8, τις 7 να τις πάρετε πίσω». Του φέρνανε κάτι γκομενάκια με λοξά μάτια, αλλά ο αυτοκράτορας πολύ ενοχλιότανε, καθώς όλη την ημέρα τον ενοχλούσαν οι χρυσόμυγες. Διότι να ξέρετε μάγκες μου, στους αυτοκράτορες και οι μύγες είναι επιχρυσωμένες. Τις έδιωχνε λοιπόν, άντε κορίτσια τσις και νάνι, και φώναζε τους αξιωματικούς: «Τις βλέπετε αυτές, παντρευτείτε τις και εγώ κουμπάρος». Τώρα κάπως τριτζώνανε τα μούτρα οι αξιωματικοί. «Πώς να τις πάρουμε αυτοκρατορικότατε, που όσο να είναι λόγου σου έχεις τριγύσει τον αφρό». Θύμωνε το λοιπόν το μεγάλο πρόσωπο: «Άμα δεν τις πάρετε σας παίρνω το κεφάλι». Συλλογιόντουσαν οι αξιωματικοί: «Έτσι και μας πάρει το κεφάλι, πώς θα κυκλοφορούμε μέσα στην κοινωνία χωρίς κεφάλι». Δεν τους χρειαζότανε βέβαια και πολύ, δεν είχαν να σκεφτούν σπουδαία πράγματα, αλλά καλού κακού τις παίρνανε τις λοξωμάτες και μεγάλος είναι ο Θεός, μόνο που έχει λοξά μάτια και τα βλέπει στραβά. Πήγαινε τώρα να του φύγει το σαγόνι του μεγαλοκοτσιδάτου από τη μουριέλα και το χασμουριτό, έβαζε τα όργανα να του παίξουνε και χασμουριότανε χειρότερα, όπως καλή ώρα κάτι κοσμικές που πηγαίνουνε στο ρεσιτάλ και λένε πότε να τελειώσει και ύστερα τρέχουνε όλες μαζί στο ουρητήριο και κοιτάζουν να μείνουνε τελευταίες για να γλιτώσουνε το μισό πρόγραμμα. Θα μου πεις, τι καταλαβαίνουν από Χάιντ και από τον άλλο το σαματατζή το Λουδοβίκο Βαν Μπετχόβεν? Και δεν ήξερε τι να κάνει και έλεγε μέσα του κακές σκέψεις και ύστερα τις έλεγε και απόξω του: «Φέρτε μου 200 σκλάβους και αποκεφαλίστε τους να περάσει και η ώρα». Κλαίγανε και οι σκλάβοι: «Τι σου φταίξαμε γε του ουρανού?» Αλλά μετά τους εξηγούσε: «Αφόσον και θα διασκεδάσετε τον αυτοκράτορά σας, τι κάνετε έτσι για ένα παλιοκέφαλο?» Και τότε καταλαβαίνανε οι σκλάβοι την υψηλή έννοια της θυσίας και πάβανε τα κλάματα, σκύβανε τα κεφάλια, αλλά μέσα τους βλαστημούσανε: «Άντεχε γε του ουρανού, να χάσω εγώ το κεφάλι μου για να περάσει εσένα η ώρα σου, φτού στην ψυχή που θα παραδώσεις». Τέτοια λέγανε, αλλά την ψυχή την παραδίνανε αυτή όπως γίνεται με τους σκλάβους, δηλαδή και πάλι βαριότανε ο μεγαλοκοτσιδάτος. «Τώρα τι κάναμε? Το φλάρο μας κάναμε και όσο να πεις και λίγη οικονομία στο ρύζι». Και κοιμότανε απάνω στις μαξιλάρες του και άφηνε αέρια, καλά αέρια αυτοκρατορικά να πούμε, μακάρι να είχαμε καμπόσα. Όπου η μέρα αντινά παρουσιάζεται ένα τόσο δα ανθρωπάκι που κάνε σουλάτσο ανάμεσα στα νιάτα και στα γεράματα, δεν είχε κρέας απάνω του, τα λοξαματάκια του όμως ήτανε φωτεινά και το μουσι του έτρεμε. «Πώς τολμάς εσύ να ζητάς να δεις το γιο του ουρανού?» τον ρωτήσανε στο θυρωρείο. «Πρώτα-πρώτα έχεις άδεια εισόδου μέσα στη συνοικία των σπιτιών με τα γαλάζια κεραμίδια?»
1: «Έχω κάτι να διασκεδάσει τον αυτοκράτορα», έκανε το ανθρωπάκι.
0: Δεν θα μπαινε, αλλά εκείνη την ώρα περνούσε η πρώτη αυτοκρατορική σύζυγος που όλο τη δέρνανε όταν ο αυτοκράτορας δεν είχε τα κέφια του. Άκουσε ότι πρόκειται περί μεγάλης αυτοκρατορικής διασκεδάσεως και έδωσε διαταγή, γιατί μόλο το ξύλο την ακούγανε στο θυρωρείο και μάλιστα για να ξεθυμάνει έδερνε και αυτή τους θυρωρούς μετά το αυτοκρατορικό μπερντάχι. Πέρασε λοιπόν το ανθρωπάκι, περίμενε σε ένα σαλόνι με κυλαράδες βούδες και καμιά φορά μπήκε ένας άγριος υπασπιστής και του μίλησε τρομακτικά: «Αν διασκεδάσεις το γιο του ουρανού έχει καλός,
1: Αν δεν τον διασκεδάσεις, θα σε ρίξουμε στα ψάρια της αυτοκρατορικής λίμνης και θα διασκεδάσουμε εμείς. Το ανθρωπάκι μπήκε σίγουρο. Έκανε ένα τεμενά τόσο βαθύ που το κεφάλι του έγινε ποδάρια και ο πισινός του κεφάλι. Ύστερα έβγαλε από τη τσέπη του κάτι χαρτάκια και τα έδειξε του αυτοκράτορα. Έτσι ανακαλύφθηκε η τράπουλα. Το ανθρωπάκι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και είπανε να τον κάνουν ακαδημαϊκό, καθώς και σήμερα ακόμα οι σπουδαιότεροι ακαδημαϊκοί από τα χαρτάκια γίνονται. Δεν ξέρω αν του δώσανε και λεφτά, πάντως ρίζικο νόμισε και η τράπουλα κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο και την σήμερον παίζουνε κουμκάνοι κυρίες και ανασένουνε οι φουκαράδες οι κύριοι. Όχι όλοι δηλαδή, διότι ο κύριος Αντωνάκης παίζει και αυτός κουμκανάκι και λέει χαριτωμένα καλαμπούρια που καλός κύριος, κοστούμι στην πένα, νυχάκια γυαλιστερά και περιποιημένα, χαμόγελα και μάλιστα μαντάμ, η ωραιοτάτη μου κυρία, πολύ τον συμπαθούνε οι μαντάμ, κάτι μαντάμε σαν κατσαρόλες σε μαγιέ, σαν τα μουτζάνες, σαν γλάστρες με μπιγκόνια, όλες περασμένες, μισόβαρες, μπογιατισμένες, μαλλία χειρή, φάτσα γιωμάτι Max Factor που παίζουνε τις νέες και τρέχει από πάνω του η μούχλα 12 κιλά την ημέρα και λένε και κοσμικά.
2: Πήγατε στα Ευρώπας? Ουχή, αλλά επήγαμε στο Κατσιμίδιον. Εγώ ξέρετε, είστε Μόντε Κάρλο.
1: Τέτοια λένε και μετά, μόλις φύγει η πρώτη, κάνει η δεύτερη.
2: Ψωρομύτα, καλέ δεν θυμάται που η μάνα της έβαζε μπουγάδες στο βατραχονίσι, αλλά έλαχε να έχωσει κάτι κόπεδα και σήμερα παίζουνε πια τις αρχόντισες.
1: Και ξεκαρδίζονται οι άλλες, διότι τα ξέρωσε καλά η μία της άλλης. Κι είναι να της κλαίει η ψυχή σου. Έτσι και σηκώσει σκήνο τον τιβανόπανο που λέγεται παρελθόν και ξεπεταχτούν από μέσα κάτι κοραίοι ο καθένας ίσα με ένα δεκάρικο. Το οποίον χάνει συχνά ο κύριος Αντωνάκης και λέει
2: «Δεν πειράζει, ήτο τον 100 υποχρεωτική, τι ψυχή έχω σημερικά ψωρο εκατοστάρικα»
1: και μάλιστα παραγγέλνει και παγωτά που όλο δεν τα θέλουνε οι νταμουτζάνες διότι δήθεν κάνουνε δίαιτα αλλά τα καταπίνουνε και λένε μετά ότι δεν τους αρέσει σαν τη γη. Ο κύριος Αντωνάκης είναι μεγάλος παίχτης και πολύ τζέντερμαν. Έχει κάνει και εις τας Ευρώπας μεγάλες επιχειρήσεις, ως να πούμε οι φαντουργικές.

Ξανε τα μάτια του από τα πολλά φώτα. Και γελώσει και διασκεδάζωση. Και λέγει μια μέρα ο κύριος Αντωνάκης: «Εσείς, κύριε της αριστοκρατίας, να παίζετε τώρα πενταροδεκάρες στον εκατό. Καλέ, να κάμω με μίαν ημέρα καμιά ποκίτσα που έχει και ενδιαφέρον». Καμία δεν παίζει ποκίτσα, δηλαδή παίζει, αλλά γκρινιάζουν οι σύζυγοι. Τώρα όμως που της είπε «κυρίες της αριστοκρατίας», το πήρασε στα σοβαρά και λέγει η πρώτη: «Δεν πά να γκαρίζει ο Σπύρος, εγώ θα παίξω». Και επειδή οι γυναίκες, ως το έχει αποδείξει μόδα, ακολουθούν πάντοτε όλες τις τρέλες, μέχρι που φοράνε τούτες εδώ τα κιούπια, φορέματα ψηλά μέχρι απάνω στο σόβρακο, και φαίνονται κάτι χοντροποδάρες να τρομάζουνε τα μωρά για να τρώνε τη σούπα τους, λέγει και η δεύτερη κυρία: «Ας πει ό,τι θέλει ο Βασίλης, παίζω κι εγώ». Και όλε παίζωση, και ας λέγουνε οι βασίλιδες, ας λέγουνε οι Σπύροι, ας λέγουνε οι Θανάσιδες, τι καταλαβαίνουνε τα κτίνια από αριστοκρατία, που για να τους βάλει στο μπάνιο πρέπει να γίνει διάταγμα και να παστρέψω με την κασίδα τους παρουσία χωροφύλακος. Το λοιπόν είναι βραδάκι, και επειδή στο ξενοδοχείο Λαμπέλ Κατερίν απαγορεύεται η χαρτοπεξία, παρεχώρησε η κυρία Χοντροσουτζούκη Ευτέρπη, που τη φωνάζουνε Πετίνα, το δωμάτιό της, και είπε ο Αντωνάκης: «Μη στενοχωρηθείτε περί τράπουλες και μάρκες, θα φέρω εγώ». Και έφερε περί καλό ευγενέστατος ο άνθρωπος, και γλυκά από το ζαχαροπλαστείο να έχουνε να τρώνε οι γλάστρες, που κάνουνε και δίαιτα να κομψίνουνε και δεν πάνε μια και καλή στον τόρνο. Το λοιπόν λέει ο κύριος Αντωνάκης: «Τι θα πάρουμε κάβας?» Και ορίστησαν δραχμέ 5.000, και δεν τόλμησε η Πετίνα να πει πολλά είναι, διότι θα έπεφτε στην εκτίμηση της αριστοκρατίας, και αν το μαθαίνανε στο Βατραχονίσι θα την φτύνανε από τις ταράτσες όταν πάγαινε να εισπράξει τα νίκια. Εκαθίσασι κούκος των 100 και 500 καπέλο, και βάλτε κι άλλες 1.000 να τα βλέπε ο αυτοκράτορας της Κίνας κεφάλια που είχε να κόψει. Πάει η πρώτη κάβα και έγινε κόκκινη η Πετίνα. Πάει η δεύτερη και έγινε μελιτζανιά η Σταυρούλα, που την φωνάζουνε Κρούθ, έτσι λένε τις Σταυρούλες ισπανικά. Και πρασίνησε η Πολυμνιάρα που λέγεται Πόλη. Και παραλίγο στην πέμπτη κάβα να την χάσουμε την καημένη την Τόλη, νερατζούλα το βαπτιστικό. Πολλά να μη λέμε, πρωίας ελθούσης όλα τα είχε πάρει ο κύριος Αντωνάκης. Τζέντερμαν κύριος, είχα μια τύχη και χώρια το μετρητό, κάπου 183.000. Σημείωνε και στο τευτέρι του: «Τόσα μου οφείλετε εσείς, μαντάμ», και την έπιανε κόψιμο την Τόλη. Αλλά έλεγε: «Μάλιστα, τόσα με χρωστάτε εσείς, αλλά μη στενοχωρηθείτε, θα ξαναπαίξουμε και θα τα πάρετε όπισθεν». Και χωρίσανε και φύγαν οι μαντάμ και σκεφτόντουσαν: «Τώρα πώς θα το πω του Σπύρου και του Θανάση, άσε το χαράλαμπο που βαρούσε και κάτι σφαλιάρες». Ο κύριος Αντώνης, τακτικός άνθρωπος, μάζεψε τις μάρκες του, μάζεψε τις τράπουλές του, και μετά στο δωμάτιό του μάζεψε τις βαλίτσες του και έφυγε, λόγω τυχούσης επιγούσης εργασίας. Πριν φύγει ξανακοίταξε τις τράπουλές του, έτσι ωραία σημαδεμένες με υδράργυρο, που δεν φαίνεται εκτός αν τον κοιτάξεις με γυαλιά σκούρα, οπότε ξέρεις τι χαρτί έχει ο άλλος και του τα παίρνεις. Πράγμα που δεν κατάλαβε και δεν έμαθε ποτέ ούτε ο αρχικοτσιδάτος αυτοκράτορας κι όλο έχανε. Αλλά αυτός την ευόλευε καλά, γιατί άμα του τα παίρνανε, έκοβε το κεφάλι του κερδισμένου και ανάγκη δεν είχε.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Ελατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Ελατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: πέρασαν καλώδια οπτικών ινών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντί Τζολάκη, η Χαλ κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Coventry για την Premier League. Ακόμη χθες στην Αγγλία, Tottenham Newcastle 0-2 και Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στην Ιταλία, η Juventus νίκησε με 2-0 την Parma. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Όσοι τώρα έρθατε στην παρέα μας εδώ στο Real FM, ο Γιώργος Χολογοτρώνης, δεν έχουμε ξεκινήσει τώρα στις 2, έχουμε ξεκινήσει από τις 1. Είναι το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Real FM που τελειώνει σήμερα, από αύριο το κανονικό πρόγραμμα. Και εμείς θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 3. Δηλαδή η εκπομπή που ήταν 2 με 5 πηγαίνει λίγο νωρίτερα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου αντικατέστησε την Κατερίνα Βουτσά. Και μουσικά, όσοι τώρα έρθετε στην παρέτσα μας, σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη στο Καζατζίδη. Χθες γεννήθηκε το 1931, 29 Αυγούστου, έφυγε 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Επέλεξα λοιπόν σήμερα να ακούσουμε κάποια κομμάτια. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με το δικό σου αμάρτημα, ακούσαμε το όταν βλέπετε ένα κλείο του Λοΐζου, και τώρα πάμε σε ένα από τα αγαπημένα μου ποίηματα, γιατί μιλάμε για ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, το Σαββατόβραδο, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης και πραγματικά το έχει απογειώσει ο Στέλιος με τη φωνάρα του. Απολαύστε το.

0: Ευχαριστώ το Real Blogger για τα καλά του λόγια. Ελπίζω να περάσατε καλά όσον αφορά τα ακούσματα. Από εκεί και πέρα μπαλκονίσια και εσείς, όπως αρκετός κόσμος. Και η Ιωάννα που μου έστειλε χθες μήνυμα και τη βλέπω και σήμερα που μου στέλνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου. Να είσαι καλά. Ταυτιζόμαστε. Έτσι, τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Ωραία. Λοιπόν, χρωστάω. Νομίζω ο Τρίφωνας ήτανε με ένα μήνυμα πριν για τον Αντετοκούμπο που ήθελε έτσι να μου την πει. Δεν είναι φίλος μου ο Αντετοκούμπο. Εγώ ξέρετε ότι λέω αυτά που πιστεύω και η εθνική ομάδα μπάσκετ δεν χρειάζεται κάποιον Αντετοκούμπο για να κερδίσει τους Ρωμάνους. Και να σας πω και κάτι, ούτε προπονητή καν χρειάζεται για να κερδίσεις μια ομάδα σαν τη Ρουμανία ή την Πορτογαλία. Ή την Ουκρανία που χάσαμε προχθές και παίζαμε και μάλιστα στη Ρίγα, στη Λετωνία. Δεν παίζαμε ούτε καν στην Ουκρανία. Ο Γιάννης όσες φορές κλήθηκε να έρθει να βοηθήσει και μπορούσε το έκανε. Και αυτή τη στιγμή είναι επιβεβαιωμένα τα πόδια του, το ξέρουν όλοι. Έχει πάει σε μια άλλη ομάδα, έφυγε από το Μιλγόκι, πήγε στο Μαϊάμι. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό για την καριέρα του. Αλλά μην εστιάζουμε το πρόβλημα της εθνικής ομάδας μπάσκετ στην έλλειψη για Αντετοκούμπο. Τώρα, επίσης ο Γιώργος από το Λουτράκι μου λέει πώς κρίνω που παίζει ο Θανάσης. Ο Θανάσης δεν έχει ομάδα. Και ο Θανάσης κλείθηκε να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης περιορισμένων δυνατοτήτων, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, δείξε μου τους άλλους παίκτες που μπορεί να καλέσει ο Σπανούλης να σου πω αν έχεις δίκιο. Πες μου συγκεκριμένα ονόματα. Μην μου στέλνετε μηνύματα έτσι στον αέρα. Πέστε μου συγκεκριμένα ονόματα. Έχω πει ότι είμαστε πολύ γυμνοί. Το έχω εξηγήσει και θα πω και κάποια άλλα πράγματα σήμερα, ίσως να τα καταλάβετε περισσότερο, γιατί και χθες αναφέρθηκα ένα-δύο λεπτά, δεν το ανέλησα το θέμα με την εθνική ομάδα που παίζουμε αύριο με τους Ισπανούς. Με ρωτάει η Χριστίνα από τον άλλη μου αν υπάρχουν εισιτήρια. Φυσικά υπάρχουν, πάνω από 2.000 εισιτήρια υπάρχουν για το αυριανό παιχνίδι που είναι καθοριστικό. Είμαστε τελευταίοι, προκριματικά μου το μπάσκετ και αν θέλουμε, μαθηματικά έχουμε ελπίδες, αν κάνουμε το 5 στα 5 περνάμε. Αλλά το θέμα είναι μπορεί να κερδίσει στην Ισπανία όταν χάνει από τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους. Θα το δούμε αύριο. Καλώς τον Νίκο από τη Χαλκίδα.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πώς πέρασες.
1: Καλά, εσύ. Εγώ εντάξει, τώρα γνωστά. Εδώ πήγαμε και ξεκουραστήκαμε για μια εβδομάδα. Καλά.
0: Ωραία,
1: ένα καλοκαίρι το οποίο πέρασε γρήγορα.
0: Πέρασε, ναι, γρήγορα, όντως γρήγορα.
1: Εσύ.
0: Και εγώ ήμουν κάτω εργολίδα, πήγα μάνι. Εντάξει.
1: Δεν πιστεύω να έπεσε πάνω εκεί στη Μάνη, γιατί η Μάνη είναι διάφορε μάνε με τι πλημμύρε και λοιπά. Και
0: όχι, όχι. Εντάξει, ήταν ένα. Όχι.
1: Εντάξει,
0: όχι. Τότε ήμουν αργολίδα τότε που έγινε, όχι.
1: Α, γιατί σε σκέφτηκα, δεν το λέω, λες να.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Πάντως είναι αυτή η περιοχή τη Μάνη εδώ και χρόνια. Μα φωτιέ θα έχει, μα πλημμύρε, μα κάτι θα έχει, ρε παιδί μου. Κάτι θα γίνει. Φοβερό, τέλος πάντων.
1: Κακοτυχία.
0: Αλλά εντάξει, θα μου πεις τι είναι μπροστά σε αυτό το οποίο βιώνουμε και είναι το απίστευτο στο Νεπάλ. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει.
1: Καλά, αυτό.
0: Βλέπεις τις σκηνές και ανατριχιάζεις, λες Παναγία μας. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό.
1: Ναι. Η δύναμη της φύσης, έτσι, πόσο μικροί είμαστε.
0: Τώρα το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί ακούω και διαβάζω πολλά κλιματική αλλαγή κλπ. Αλλά ακούω και για κάποιες παρεμβάσεις των Κινέζων στα βουνά πάνω και δεν ξέρω μήπως και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Που έλειωσαν οι παγετώνες και λοιπά. Δεν ξέρω. Αυτά κανένας θα πρέπει να μας τα πούνε οι επιστήμονες.
1: Κανένας, ναι, δεν θα μας πει την αλήθεια τώρα σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Λοιπόν, κάρα πώς τη βλέπεις.
1: Καλά πάμε.
0: Να.
1: Εγώ κοίταξε, να σου πω, θα πούμε και για την ΑΕΚ. Αυτό που διαπίστωσα, γιατί εχθές έχασα, άνοιξα αργότερα και σχεδόν τελείωνε.
0: Ναι.
1: Σήμερα, εντάξει, το παρακολουθώ από την αρχή. Διαπιστώνω για ακόμη μία χρονιά ότι οι ομάδες μας έτσι είναι αυτές, ειδικά αυτές που ξεκινάνε νωρίς τα προκριματικά τους, είναι ανέτοιμες.
0: Mm.
1: Και θα πρέπει, ειδικά οι ομάδες αυτές που κάνουν μεγάλες αλλαγές, είτε σε προπονητή είτε σε έμψυχο δυναμικό, δυσκολεύονται. Δηλαδή, αυτή τη φέτος διαπίστωσα οι τρεις ομάδες πλην ΑΕΚ Όφη. Και βέβαια είναι αδικαιολόγητο για τον Ολυμπιακό, γιατί είχε τον ίδιο προπονητή, τον Μέντε Λίμπαρ. Ήταν ανέτοιμες. Και αποτύχει πέρασε ο Παναθηναϊκός και μπράβο σε κάποιο κύριο ο οποίος βγήκε και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ένα ανόητο πέναλτι, αλλά ας δούμε και τον γκολ που έβαλε ο Παναθηναϊκός. Μήπως ο Ντέσσερς έκανε φάουλ και το κατάπιαμε όλοι. Το γκολ που προηγήθηκε μέσα στη τέτοια. Ανεξάρτητα από αυτό, να μην φανούμε ούτε αντιπανεθνιακοί, ούτε ανθέληνες, μας προσέφερε το μεγάλο καλό, το ευεργέτημα, το ότι απόκτησε μια τσεχική ομάδα.
0: Ναι.
1: Όμως ο Παναθηναϊκός είναι ανέτοιμος για προκριματικά. Και αυτό φάνηκε και πιο παλιά, όπως ο Άρης, που δεν έμπαινε καν, δεν μπορούσε να κατευθείαν από τον πρώτο αγώνα αποκλειόταν. Δηλαδή, ομάδες που έχουν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Δηλαδή, θα πρέπει μια ομάδα η οποία βγαίνει στην Ευρώπη να σκέφτεται ότι θα στηριχτεί στον κορμό, όπως στηρίχθηκε η ΑΕΚ φέτος στον κορμό, τον περσινό, ο Όφης, τον περσινό κορμό, για να περάσει κάποια προκριματικά και ιδίως τα προκριματικά που ξεκινάνε νωρίς. Δηλαδή, αυτό οι θύνοντες των ομάδων θα πρέπει να το δούνε. Και επειδή σε άκουσα να μιλάς για φυσική κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, έτσι, εκεί βέβαια εξηγούν ότι μάλλον έχει γίνει βαριά προετοιμασία, να χρησιμοποιήσω έναν όρο.
0: Όχι, αν μου επιτρέπεις, ακριβώς το αντίθετο. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, επειδή ήταν η ανάγκη να περάσουν από τα προκριματικά, δεν τους έχει κάνει βαριά. Γι' αυτό είναι έτσι.
1: Έχει κάνει και είναι,
0: όχι,
1: είναι,
0: πούμε... ήθελε να τους έχει φρέσκους.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν κάνεις αυτή την προετοιμασία, συνήθως μετά το 60-70 κρεμάς.
1: Δεν έχει δυνάμεις.
0: Έτσι, ωραία. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ, όλα τα μάτς του ΠΑΟΚ, με εξαίρεση το τελευταίο που 60-80 έπαιξε ένα 20 λεπτό καλά.
1: Μπράβο.
0: Αλλά αυτό τι ήταν, επειδή ήταν το 2-0 και ήταν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, βγήκε μπροστά. Αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα φυσικής κατάστασης, όπως και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, εφόσον τώρα μπήκε στον όμιλο, τώρα θα προσπαθήσει ο Νίστρουπ να κάνει μέσα από τις προπονήσεις μια προετοιμασία για να αυξήσει την ένταση και να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν περισσότερες δυνάμεις φυσικές όσον αφορά την κατάστασή τους, εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Η μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν ο Όφη. Δηλαδή, πριν 10 μήνες ο Όφη, να το πούμε έτσι, ήταν η ομάδα που θα υποβιβαζόταν. Πήρε επάξια και το κύπελο και το Super Cup με εμάς. Και διέλυσε και στα δύο παιχνίδια. Εντάξει, δεν ήταν καμιά υπερομάδα, να το πούμε έτσι. Μακάρι να συνεχίσουν αυτοί εκεί κάτω με τόσους Έλληνες, με έναν Έλληνα προπονητή, μην το ξεχνάμε. Και πρόσεξε, το σημαντικότερο, έτσι. Έκανε καμιά χειρή μεταγραφή ο Όφη και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ φέτος.
0: Όχι, έφερε χθες αυτόν τον Κόντρο, είναι καλός ένας Βόσνιος.
1: Εγώ μιλάω μέχρι τώρα.
0: Όχι, όχι, κάτι φέρει, ιδιαίτερο, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Και μπήκε πολύ, πολύ άνετα. Στη league phase του Europa.
0: Ναι.
1: Κάτι που ο Ολυμπιακός δεν έδωσε προκριματικά, υποβιβάστηκε, να το πούμε έτσι. Είναι δύσκολο να μπεις. Και όμως μπήκε πολύ άνετα Όφη. Και με παίκτες οι οποίοι, για να λέμε και το όνομά τους,

0: στο δελτίο το αθλητικό, αφού πούμε για την ΑΕΚ, αφού πούμε για τούτο, αφού πούμε για κοινό, γιατί το νόμι πρέπει να προβάλλουμε. Και το λέω αυτό αποκλειστικά και μόνο έτσι, γιατί υπάρχει το ελληνικό στοιχείο εκεί και πρέπει να παίρνουμε μαθήματα. Εμείς τι είπαμε, οι ΑΕΚΔΙΔΕΣ, χάσαμε το Super Cup γιατί είχαμε δύο Ελληνόπουλα μέσα, κάτω των 20. Είναι έτσι, είναι, αλλά με τα πράγματα με το όνομά τους. Παρόλα αυτά, εντάξει, για να μην γκρινιάζουμε και συνέχεια, βλέπω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα φέτος θα φανεί σαν νεοφώτιστη αν μπορούμε να σταθούμε και πώς μπορούμε να σταθούμε και σε τι επίπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά φέτος, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει, από ό,τι φαίνεται ο Νίκολιτς δίνει και εδώ.
1: Εννοείται, μα, φυσικά.
0: Έτσι.
1: Μα είπε και στη συνέντευξη προχθές, αυτός το θεωρεί δεδομένο ότι θα πάμε δέκατη η Ελλάδα. Ότι ο πρωταθλητής θα παίξει απευθείας στον όμιλο του Champions League, σκοτωμός θα γίνει φέτος.
0: Το είχε πει όταν είχε έρθει.
1: Ναι, αλλά το είπε και προχθές. Ναι. Όχι, θα γίνει σκοτωμός για το πρωτάθλημα.
0: Είναι σημαντικό. Εγώ αυτό που ευχαριστιέμαι και θα το πω είναι την κολάρα που έβαλε ο Γιώβιτς με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Κοντρολάρει την μπάλα με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού και με το αριστερό στον ουρανό των δικτύων.
1: Έτσι, ωραία γκολ.
0: Και τον κοπάδα που έβαλε το πρώτο τώρα προχθές με την τέτοια. Έχει δύο καλούς εντερφόρες.
1: Έχει πολύ καλούς. Πολύ καλούς. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: έγινε Νίκο, μα τα πούμε. Να είσαι καλά.
0: Θα σε παρακολουθούμε στο 13.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Σάβα, Νέα Σμύρνη. Γεια σας κύριε Σάβα.
2: Γεια σας. Ευχές για υγεία στις οικογένειές σας.
1: Επίσης.
2: Η υγεία αποκτιέται μόνο με την αγάπη, όπου δεν υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει υγεία. Από ό,τι φαίνεται η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και η μόνη ελληνική είναι Όφη. Με προπονητή έναν Έλληνα που από όπου πέρασε άφησε έργο. Φόρεσε και τη φανέλα του Πανιώνιου. Ίσως είναι και ευλογία. Αλλά ο Πανιώνιος, δεν θέλω να πω για τον Πανιώνιο γιατί δεν μου αρέσει να πάω να βλέπω αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Συγχαρητήρια στον Όφη και να θυμηθούμε τον άνθρωπο που έφτιαξε τον Όφη, το μεγάλο Γκέρατ, αυτό τον υπέροχο Έλληνα. Λοιπόν, για την ΑΕΚ, υπέροχη ομάδα, με όχι σπουδαίους παίκτες από τη μέση και πίσω. Οι 2-3 παίκτες μπροστά είναι να πούμε ξηράφια. Είναι αυτό που δίνει χαρά στους ανθρώπους. Τι δίνει χαρά, τον γκολ. Για τον Ολυμπιακό, τα χάλια του. Και δεν φτιάχνονται με τίποτα. Πού είναι τα ελληνάκια που έβγαλε να πούμε και πήραν να πούμε το πανευρωπαϊκό. Τα δώσαμε όλα, έτσι. Να περιμένουμε να βγάλουμε άλλη φωνιά. Όχι. Αυτό είναι. Παράγουμε παίκτες για να τους εξαγάγουμε, να πούμε. Για τον ΠΑΟΚ, όλα λάθη. Χάρηκα για τον κύριο Νάση. Συμφωνώ με αυτά που είπε. Τώρα θέλω να πω δύο λόγια να πούμε για το μπάσκετ. Γιατί είμαι στα 82. Δεν πιστεύω να υπάρχει δημοσιογράφος να έχει δει το ελληνικό μπάσκετ από 7 χρονών. Είδα τον Ματθαίου να έρχεται στον Πανιώνιο. Αυτός ήταν ο μεγάλος άρχοντας που έφτιαξε το ελληνικό μπάσκετ, ο Πατριάρχης. Και ποιος το κατέστρεψε? Το κατέστρεψε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Μας έφερε και Τούρκο προπονητή και να μας βρίζει κιόλας. Καταρχήν όταν φέρνεις ένα προπονητή από την Τουρκία, πρώτα πρέπει να του λες, ας πούμε, συμφωνείς να πούμε ότι έγινε γενοκτονία, να πούμε, στον Πόντο και σε όλη τη Μικρά Ασία. Μας έφτυσε κιόλας. Όπως και ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος ο Θρασής. Δεν μου άρεσε καθόλου. Το λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Γιατί σαν την ομάδα του ΠΑΟΚ το 70 με Κούδα, Τερζανίδη και το μεγάλο Σταύρο Σαράφη, που δυστυχώς μας έφυγε νωρίς γιατί και αυτός έχασε το παιδάκι του. Αλλά παίκτες σαν το Λουκανίδη δεν έβγαλε ο Άγιαξ. Παίκτες σαν το Παπουλίδη δεν έβγαλε ο Άγιαξ. Αυτούς τους έφαγε ο Πετρόπουλος. Συκοφαντώντας τους παίκτες, να πούμε, στον Μπόμπεκ. Και όταν αυτοί ξεσηκωθήκανε, τότε τους πετάξανε απ' έξω και στο τέλος παρακαλέσανε τον Λουκανίδη να επανέλθει, ο εσένα σε θέλουμε. Και ο Λουκανίδης είπε δεν μπορώ να προδώσω τους συντρόφους μου. Και το απέδειξε. Πήγε στον Άρη και ο Άρης πήρε κύπελο. Και κέρδισε ποιον, το μεγάλο ΠΑΟΚ τότε. Ένας ήταν

0: Τάξης ο Λουκανίδης.
1: Ναι.
0: Ένας ήταν ο Τάξης ο Παπουλίδης. Ένας ήταν ο Θανάσης Αραβάκος. Γιατί όσοι δεν έχουν δει το Θανάση Αραβάκο δεν είχαν γεννηθεί, δεν φταίνε.
1: Είπατε κύριε Σάβα για τον μπάσκετ, θέλω να πείτε κάτι, επειδή έχουμε λίγο
0: λοιπόν,
1: χρόνο.
0: Λοιπόν, επειδή στο μπάσκετ ο Τούρκος κατέστρεψε την ελληνική εθνική ομάδα, να έχει 7 διεθνείς, 7 παιδιά να πούμε, τα οποία να μην τα χρησιμοποιεί, με το υπέροχο παιδί αυτό που πήρε από τον Άρη, που προχτές έβγαλε ένα καλάθι που δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, γιατί εμένα μου αρέσει το μπάσκετ. Γιατί γνώρισα όλα τα μεγάλα ταλέντα που βγάλαμε τότε, που δεν είχαν ούτε παπούτσια, παίζανε στα τσιμέντα, οι άλλοι είχαν σάουνες και εμείς είχαμε βαρέλια να πλαινόμαστε. Ο κύριος Γιαννακόπουλος έκανε μεγάλη ζημιά στο ελληνικό μπάσκετ. Τώρα αν φέρετε ένα κύπελο να πούμε με 10 ξένους, τι να το κάνω εγώ. Όταν καταστρέψα την εθνική ομάδα, πρέπει να κοιτάξετε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη, κύριε Γιαννακόπουλε. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί ο γονιός σας έφερε κύπελα με ένα υπέροχο προπονητή, επί ευτυχώς τον καταλάβατε και τον έφερατε. Εύχομαι να πούμε υγεία σε όλους σας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, για την ομάδα μου δεν θέλω να πω, η ομάδα μου μπορούσε να ανέβει από την πρώτη
1: φορά. Ας ξεκινήσει το πετάθλημα με το καλό, να δούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση και να σας πω από τώρα, θα ξανανέβουν να πούμε οι Σέρες και Λάρισα. Όταν είχαμε την ευκαιρία να ανέβουμε την πρώτη χρονιά, οι άνθρωποι είχαν να πούμε το κόστος του χρέους. Και προσπαθήσαν να πούμε να ανεβάσουν την Καλαμάτα. Που τις δώσαν να πούμε μια ευκαιρία με μια ισοπαλία από την πρώτη χρονιά να κερδίσει την Κηφισιά να τελειώνει. Και όμως έπαγε γκολ στο 93. Τη δεύτερη χρονιά έπρεπε να ανέβει σαν Καλαμάτα που έχει 15.000. Τι να ανέβει ο Πανιώνιος που έχουν διώξει τους φυλάτρες και έχουν μείνει οι πάνθυρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Σάβα μου, υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Οχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το brand.
3: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
4: Θα γυρίσετε.
3: Όχι.
4: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com.

0: Φάκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
2: Για το προφίσενση του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
1: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
2: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
1: Αυτά.
2: Και ένα τείχο ακόμα.
1: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Φόρο απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορώ απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Επιβατικό σκάφος με περίπου 270 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επεισόδιο με πειρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστήριου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, συμπληρώστε τις συλλογίσεις με τα αστυνομικά bestseller από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη είμαστε στο ρέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Ετοίμαζα να βάλω τώρα άλλη κομματάρα τις αλλοτινές μου εποχές. Αλλά προηγείται η κυρία Κάτια μας. Τι να την κάνουμε, την αγαπάμε. Καλώς την κυρία Κάτια.
2: Εγώ το ίδιο. Καλώς όρισες. Καλή σεζόν. Έμαθα, λέει, ότι γύρισες με λανουράκι, μου είπε.
1: Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς, επειδή κάνω κάθε μέρα, μαύρος είμαι.
2: Είμαι μελαχρινός. Παρά έγινες.
1: Μου λένε κάποιοι που με βλέπουν. Κάποιοι που με βλέπουν μου λένε, κάνει σάουνα και αυτά. Ρε παιδιά, δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Απλά λόγω καθημερινής, ξέρεις, όταν κολυμπάς στη θάλασσα, όταν κολυμπάς, μαυρίζεις περισσότερο μέσα στο νερό.
2: Εσένα σε περάζουν γι' αυτό, εμένα μου λένε, πού πήγες διακοπές?
1: Ναι.
2: Στην πανιέρα μου.
1: Ναι, στην πανιέρα, ναι. Υγεία είναι εντάξει, υγεία. Η υγεία είναι εντάξει, πάνω από όλα αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Η υγεία καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Δεν ταλαιπωρήθηκα από τίποτα όλο αυτό τον καιρό. Εντάξει, λίγο αυτό το στομαχάκι, το αυτό, αυτά δεν είναι μικροπράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Παρακολούθησα όλο το παγκόσμιο κύπελο, βέβαια, από το ραδιόφωνο, αφού δεν έχω τίποτα ηλεκτρικό να λειτουργεί εδώ μέσα. Δεν ξέρω να σου πω αν χάρηκα ή όχι που κερδίσαν οι Ισπανοί. Πάμε παρακάτω. Χάρηκα πάρα πολύ όμως για τον Όφη και πάλι.
1: Ναι, Όφη, ναι. Πολλοί κόσμος έχει χαρεί.
2: Αυτός ο άνθρωπος τους έχει κάνει να πιστεύουν στον εαυτό τους.
1: Έτσι.
2: Δεν μπόρεσα να πιστέψω που το έλεγε τώρα στο ραδιόφωνο. Εγώ που να ξέρω, δεν έβλεπα. Που είπε ότι γύρισε ο Παναθηναϊκός πίσω, λες και τον κυνηγούσαν τίποτα τσακάλια.
1: Ναι.
2: Γιατί βάλατε δύο γκολ, ρε παιδιά, γιατί γυρνάτε πίσω? Εντάξει, να πάρετε το αυτό, να μην σας βάλουν γκολ. Αλλά όχι να γυρίσετε όλοι μαζί, λες και σας κυνηγάει κάτι. Γιατί το έχουν αυτό το φοβικό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Καλά, τώρα.
2: Και στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, ήταν πολύ αγχωμένη η ομάδα. Γιατί θέλανε την πρόκριση και. Ήταν αγχωμένη. Τέλος
2: πάντων. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι αν ηρεμήσουν. Κάνουν σωστή προπόνηση. Μιλάει έτσι όπως πρέπει στους παίκτες. Πράγμα που κάνει ο προπονητής του Όφη και αυτός δεν κάνει, μου φαίνεται. Βεβαίως είναι και ξένος ο άνθρωπος, νιώθει και αυτός άγχος. Σου λέει, άμα δεν πετύχω.
1: Ναι, ναι, υπάρχει πίεση.
2: Εντάξει, όλοι έχουν πίεση. Αλλά αν το βλέπαν έτσι, άμα πετύχουμε, πετύχαμε, ξέρω εγώ και τέτοια, πάλι ανάποδο θα ήταν. Τέλος πάντων. Δεν σ' ακούω, φεύγει, έρχεται.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω. Σε αφήνω να μιλήσεις εσύ. Εγώ δεν μιλάω.
2: Όχι, όχι. Τι κάνει, κλείνει και ανοίγει, κλείνει και ανοίγει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάνω κάτι, δεν ξέρω.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ωραία.
2: Γιατί είχε χαλάσει το τηλέφωνο με τη θύελα αυτή που έπιασε εδώ στην Αθήνα. Και δεν μπορεί ούτε να με πάρει κανείς.
1: Εντάξει, εντάξει,
2: κάτι
1: μου. Εντάξει.
2: Θα πάρω καινούργιο και το άλλο Σαββάτο πρώτα ο Θεός.
1: Έγινε. Θα τα πούμε, βεβαίως.
2: Και θα πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν. Τώρα μου λέει εδώ πόσοι Έλληνες έχει ο Παναθηναϊκός και πόσοι Ολυμπιακός στο μπάσκετ, μα και στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ. Δηλαδή, άμα πας στο ποδόσφαιρο, 11, 4, 2 παίκτες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, τον Κάτρι, είναι βασικός να παίξει. Βλέπεις την 11, Ολυμπιακός τι έχει, το Ρέτσο, το Φορτούνι. Δηλαδή, αν δεν παίξουν και αυτοί. Και στο. Μου κάνεις ωραία πάσα. Μου κάνεις ωραία πάσα, γιατί αυτά ήθελα να πω τώρα. Κωνσταντίνε, που μου λες για τους Έλληνες. Αλλά να ακούσουμε πρώτα τις αλλοτινές μου εποχές ή κομματάρα, έτσι, το οποίο το έχει γράψει η Ρέα Ιμανέλη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνδυάσω αυτό που με ρωτάει ο Κωνσταντίνος με την Ισπανία, με την εθνική ομάδα, να αναπτύξω λίγο αυτό που έλεγα χθες και θα γυρίσουμε και στα ποδοσφαιρικά. Εγώ δεν βλέπω διάδοχη κατάσταση, δεν βλέπω αυθεντικά ταλέντα. Νομίζω ότι μας έχει πάρει κάτι φορά. Και αυτό ευθύνονται και τα ίδια τα παιδιά και οι προπονητές και οι ομάδες και η ομοσπονδία. Δηλαδή βλέπεις τώρα, μου λες, Κωνσταντίνε, για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, τι τους ενδιαφέρει? Ανεξάρτητα τώρα αν είναι ο Γιαννακόπουλος, ο Αγγελουλόπουλος, όποιος είναι, σαν σωματεία, τι τους ενδιαφέρει? Να διακριθούν στην Ευρώπη, να πάρουν την Ευρωλίγκα. Και βλέπεις απίστευτα λεφτά. Τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν στο μπάσκετ που δίνουν. Είναι μια τρέλα. Να έχει τώρα 65-70 εκατομμύρια, ας πούμε, προϋπολογισμό ο Παναθηναϊκός. Άρα το τελευταίο που τον απασχολεί είναι να βγάλει Ελληνόπουλα. Εγώ αν ήμουν παίκτης του μπάσκετ, ή τώρα επειδή ακούνε και γονείς, και οι γονείς, ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, είναι η χορηγή των παιδιών. Από εκεί πρώτα ξεκινάει ένας αθλητής που ανεβαίνει επίπεδο. Ο μεγάλος χορηγός είναι ο πατέρας και η μάνα. Και μετά, αν θα βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας, κάποια εταιρεία κλπ. Λοιπόν, να πας στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, να κάνεις τι? Απλά να συμπληρώνεις την αποστολή, να μπεις μέσα κάποια δευτερόλεπτα. Και αν θα μπεις σε κάποια δευτερόλεπτα, την μπάλα ούτε καν θα την έχεις, θα την έχουν οι άλλοι. Και μετά δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να πας, πού ξέρω εγώ, στον Κολοσσό. Να πας στο Μαρούσι, να πας στον Πανιόνιο, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα αν ο Πανιόνιος είναι Α, είναι Α2, λέω κάποιες ομάδες. Καρδίτσα. Και αυτές ξένους προτιμούν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο φτηνοί και σου λένε να σώσουμε την ομάδα. Δεν τους ενδιαφέρει κανέναν να αναδείξουν το ελληνικό στοιχείο. Όταν λοιπόν δεν έχεις τις προδιαγραφές για να αναδειχθούν, για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες των Ελλήνων αθλητών στο μπάσκετ, τι περιμένουμε, να έχουμε εθνική ομάδα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, πέστε μου, Σαμοντούροφ, Ζούγρης, Αυδάλλας, ποια είναι τα παιδιά? Ψηλό δεν έχουμε. Τι έχουμε? Εδώ το Λιόπουλος είχε μετά τον Ολυμπιακό, ήταν στην αφάνεια πόσα χρόνια. Κάποια στιγμή έκανε τον μπράβο στον Άρη, πήγε καλά το παιδί, Παναθηναϊκό, ξαναγύρισε στον Άρη και έχεις τίποτα? Έχεις τον νέο Διαμαντίδη, έχεις τον Παπαλουκά, έχεις τον Σπανούλη, έχεις τον Σλούκα. Πού είναι όλοι αυτοί? Κάντε το κούπο, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Τα αδέρφια του δεν είναι για πολλά πράγματα. Άρα, για ποια ελληνική εθνική ομάδα μιλάμε όταν χάνουμε από τους Ρουμάνους και τους Ουκρανούς και τους Πορτογάλους? Και αύριο που, με τους Ισπανούς, θεωρητικά έχουμε το όνομα, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι έκπληξη να τους κερδίσουμε. Θα μου πεις, οι Πορτογάλοι πώς τους κερδίσαν, εντάξει, αλλά αυτή η εθνική ομάδα όπως τους είδαμε και με την Ουκρανία, μπορείς να έχεις ελπίδες? Το θέμα μου εμένα, για να πάω στον κύριο Δημήτρη να μην περιμένει το χαλάνδρι, δεν είναι αν θα περάσω στο μουντο μπάσκετ. Το θέμα μου είναι τι μέρα ξημερώνει για την ελληνική εθνική ομάδα. Γιατί βλέπουμε ότι στις μικρές ομάδες παρουσιάζονται κάποια παιδιά και για διάφορους λόγους χάνονται αυτά τα παιδιά. Πούντα. Εγώ δεν τα βλέπω να υπάρχει συνέχεια. Εδώ είναι το σημείο το οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μας όσοι ενδιαφερόμαστε. Γιατί αυτά τα παιδιά που εμφανίζονται στην K19, K17, όταν είναι να φτάσουν στην πηγή να πιούνε νερό, δεν πίνουνε και χάνονται? Είναι θέμα προς συζήτηση. Κύριε Δημήτρη από το Χαλάνδρι, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε κάνει να έχω δάκρυα, γιατί αυτά τα πράγματα ήθελα να τα ακούσουν όλοι οι δημοσιογράφοι και αυτό το πράγμα, δηλαδή με την έννοια αυτό το πράγμα για τους Έλληνες. Εγώ είμαι φιλάθλος του ΠΑΟΚ.
0: Να.
1: Έχω ξαναπάρει κύριε Κολοκοτρώνη, 2-3 φορές, 4.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που έκανε ο Όφη, έστω και αν ήταν και πιο μικρή ομάδα από εκεί που έπαιξε. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούν όλοι οι αθλητικοί δημοσιογράφοι να, σε όλες τις εκπομπές, ξέρω εγώ, στην Ερασπορ, γιατί ακούω και Ερασπορ και εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να το λέτε? Μόλις ξεκινάει η εκπομπή, θα ήθελα εγώ γενικά ότι να πείτε ότι, ρε παιδιά, K19, K17, δηλαδή αυτό το πράγμα, να έχουμε Έλληνες. Ο Έλληνας θα τρέξει, θα κάνει, θα ράνει. Τώρα εμείς στο φόρι, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, και ειδικά στο μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, Ολυμπιακός, δεν έχω κανένα τέτοιο, πώς το λένε, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για αυτόν τον Άταλο. Ναι, για πέστε μου όμως στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, που παίρνουν διάφορα κύπελα, έτσι, ποιοι είναι. Για πέστε μου, ποιοι είναι.
0: Τι εννοείται, ποιοι είναι, αθλητές?
1: Με ξένους.
0: Με τα μεγάλα ονόματα τα παίρνουν.
1: Ορίστε.
0: Με ξένους, με μεγάλα ονόματα.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή αρέσει στους φιλάθλους ή στους οπαδούς, όπως λέγονται και αυτά, είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε, άμα δεν μπορούμε, στο χωριό μας, εδώ στην Ελλάδα. Στο χωριό μας, γιατί. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εντάξει. Δεν μπορούσαν δηλαδή οι πρόεδροι και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Λοιπόν, ήρθανε και αγαπήσανε ξαφνικά τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ, τον ένα τον άλλον. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ με τον Όφη. Με τον Όφη. Που ήταν 7-8 Έλληνες, ρε παιδιά. Δεν πρέπει να πούμε αυτοί οι διοικήσεις των ομάδων, είτε είναι πάση, είτε είναι αυτά. Δεν τρέπονται. Κάποιος φίλαθλος πριν, ξέρω εγώ, από 10 λεπτά, είπε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και αυτά, τους παλιούς. Γιατί θα παίξουμε ο ΓΟΚΑΠ, να σας πω και κάτι, ο ΓΟΚΑΠ, έτσι, τι έκανε στον Ολυμπιακό? Ελληνοποιήσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε Έλληνες εμείς και πρέπει να είναι Τόρσεϊ, Μίτρου Λόγκ, πώς το λένε, Γουόκαπ και το ένα και το άλλο. Κάτσε ρε φίλε. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε μια σχολεία, έτσι, να δούμε ποδόσφαιρο, να δούμε μπάσκετ και αυτά. Πώς ήταν παλιά, όπως είπατε εσείς, με τον Δημήτρη του... πώς το λένε, του Παναθηναϊκού.
0: Διαμαντίδης, Πανούλη, Παπαλουκά και λοιπά.
1: Ναι, ήταν αυτό. Και υπήρχαν και δύο καλοί παίκτες Αμερικάνοι. Ναι, μέχρι εκεί. Συγγνώμη για το...
0: Παρακαλώ κύριε Δημήτρη, παρακαλώ.
1: Λάβατε, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει και εσείς να βάλετε ένα χεράκι. Εγώ σας έχω πάνω από το κεφάλι μου. Τι να σας πω. Είσαστε πολύ σεβασμιός.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Θα πρέπει όλοι μαζί να μαζευτείτε, τη δημοσιογράφη αθλητική, και να πείτε αυτά τα πράγματα, να τα λέτε συνέχεια, να βαρεθούνε. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, ρε παιδιά.
0: Καλώς.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
0: Καλώς, κύριε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Δηλαδή είμαι πιεσμένος πολύ.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Και... Από ό,τι άκουσα πήγατε στα άγια χώματα. Εγώ είμαι από τους Γαργαλιάνους.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Της μάνας μου.
0: Ναι. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιώργο, για να μην σας διακόψω, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εσείς. Δεν αργούμε.
2: Real FM.
3: Σήμερα δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Γιώργος Κολαργό. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς περάσατε?
4: Έχω το πρόβλημα με τη μέση μου. Δεν μπορώ να μετακινηθώ εύκολα και δεν
0: ναι,
4: μπορώ να
0: ναι.
4: Βάσει ερωτήσει ήταν και χειρότερα. Λοιπόν, ο κύριος από τη Νέα Σμήνη, ο Πανιώνιος,
0: ο κύριος Σάββας.
4: Ο κύριος Σάββας, τα είπε πολύ ωραία. το μπάσκετ το κατέστρεψαν, το ελληνικό μπάσκετ καταστράφηκε, γιατί έχει παραγίνει πλέον το θέμα των χρημάτων, των οικονομών και τα λοιπά. Το μπάσκετ το κατέστρεψε, στο ελληνικό μπάσκετ το κατέστρεψε ο Αταμάν. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι δηλαδή υπεύθυνος. Δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο προπονητή να δημιουργήσει.
0: Απλά αν μου επιτρέπετε, η κατηφορά έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια πριν τον Αταμάν. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Ναι, δεν είναι μόνο, αλλά είναι αυτό που έγινε αυτό, γιατί έχει κάνει, πόσο παίκτες δεν έχει κάψει. Και τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μέσα τους, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, α, επευκαιρία μην το ξεχάσω. Άκουσα, και αν ξέρετε μου απαντάτε, ο κύριος Πανούτσος είναι καλά στην υγεία του, γιατί...
0: Δεν έχω κάτι νεότερο, δεν έχω.
4: Και δεν είπε κανείς τίποτα, ενώ το ανέφερε ένας σταθμός, από εκεί και πέρα...
0: Προφανώς δεν θα υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτό είναι το, για να μην πει κανείς κάτι, δεν θα υπάρχει κάτι νεότερο.
4: Μακάρι, άνθρωπος για την
0: υπάρχει. Εννοείται, μακάρι, το συζητάμε. Προς Θεού, πάνω απ' όλα υγεία, για όνομα του Θεού.
4: Για την ομάδα μου τώρα. Για ελάτε εδώ, κυρία Ιζήδες, που... Ναι, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή προχωράει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κάνουν ορισμένοι συγκρίσεις με τον Αλμέιδα. Εσείς ξέρετε τις απόψεις μου για Αλμέιδα. Το έχουμε πει, έτσι, ξέρετε τι έχω πει. Αυτούς τους παίχτες που έχει τώρα η ΑΕΚ, δεν τους είχε ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα έπαιζε, ναι, το Λιβάη Γκαρσία, 3 παιχνίδια, 10 παιχνίδια, τα 4 ήταν τραυματισμένος, τα άλλα 2 έχανε τις ευκαιρίες. Είχε τον άλλον από τη Manchester, το γυάλινο πύργο από το Manchester United, που λεγόταν αυτός που έφυγε. Είχε το μισό ανάπηρο Λαμέλα. Δεν είχε ούτε Βάργκας, ούτε Γιάνσον, ούτε τον άλλον.
0: Γιώβιτς, Βάργκα, Κάιρινεν, Μάγερ... Μαρίν, Αριάγκα, Βιτάλης, Τοϊτά.
4: Τα είχε. Τι έκανε ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα ζήτησε να πάρουν παίκτες. Και γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία. Και δεν του πήρανε. Ο κ. Ηλιόπουλο δεν ήταν τότε.
0: Η πρώτη χρονιά του Ηλιόπουλου, ναι.
4: Γιατί δεν το έδωσε. Γιατί τον φάγανε τον Αλμέιδα. Τι είχε να ζητήσει ο Αλμέιδα με τον Νίκολιτς. Ότι άρχισε το παιχνίδι και στα πρώτα 7 λεπτά είχε σκοράρει 2 φορές με τον Αλμέιδα και μετά τα εφήρμοσε και ήρθε ο κύριος Νίκολιτς να μας πει για ρόμβο που ξεκίνησε με ρόμβους του 1820 και μετά το γύρισε. Τι έκανε. Πέρασε και αυτός, μιμήθηκε και είδε ότι αυτό που έκανε τότε η ΑΕΚ το εφαρμόζει, ο Αλμέιδα το εφαρμόζει και τώρα. Είναι έτσι ή όχι, γιατί πολλά μιλάνε και εμένα με έχουν βέβαια και ορισμένοι στάθμοι μου λένε, ο μοναδικός λέει που μιλάει για τον Αλμέιδα είναι ο κύριος Γιώργος, το έχω λέγω. Εντάξει, η άποψή μου να του αρέσει, όσο δεν αρέσει.
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι σεβαστή. Τώρα από εκεί και πέρα.
4: Θα δούμε όμως, δεν θέλω να γίνει αυτό. Αλλά λέω, εάν γίνει, όλα με στη ζωή είναι. Εάν γίνει μια στραβή, εγώ διακρίνω μια αλαζονία από τον, δηλαδή με τον τρόπο που διαμαρτύρεται στους παίκτες του, στις δηλώσεις λίγο. Έχει λίγο το τσαμπουκά τον Σέρβικο, αν και εγώ τους Σέρβους συμπαθώ ιδιαίτερες, αλλά όχι σαν κράτος. Το βλέπω να είναι λίγο. Θα περιμένουμε να δούμε. Τώρα θα φανεί. Έχω να πω όμως, διότι ο Ολυμπιακός όταν έπαιξε στο Champion, περπάτησε πάρα πολύ καλά. Και με την Μπαρτσελόνα και με την...
0: Έπαιξε με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ. Με Άρσεναλ.
4: Με Άρσεναλ, μπράβο. Λοιπόν, εγώ περιμένω τώρα να δω σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορώ τώρα να μιλάω για 4-0 τώρα της Λέτσκι. Εντάξει. ό,τι και να λέμε, όσο και καλά να το έχει. Και γιατί λοιπόν μετά σταματάει και τραβάει πίσω την ομάδα? Τι μόδα είναι αυτή τώρα καινούρια? Ξεκινάνε ψευδικά να παίξουν και ο Παναθηναϊκός. Και μόλις παίρνουν τα 30-40 λεπτά, οπ, πίσω. Ή κόβουν, ζήνουν. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή στην Ευρώπη αυτό γίνεται. Με την Μπαρσελόνα, με την Μπάγερν, με όλα. Παίζουν από την αρχή, μπορούν να βγάλουν 6, 7, 10. Καλά κάνουν και βγάζουν 10. Είδα τι κόβει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ωραία κύριε Γερμανού. Ωραία.
4: Και ένα τελευταίο. Τώρα ο Μιτσάρας από το Γαλάτσι έχει αλλάξει ομάδα. Έχει γίνει Παναθηναϊκός.
0: Με τον Λιβάη Γκαρσία, ναι. όταν πάρει να δω πώς θα συστηθεί, λοιπόν. Εντάξει.
4: Δεν παίρνουν το τηλέφωνο τώρα.
0: Α, δεν παίρνει. Δεν ξέρω. Τώρα ξεκίνησα χτες, δεν ξέρω. Θα δούμε. Έγινε κύριε Γιώργο.
4: Λοιπόν. Ευχαριστώ και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα σήμερα. Δεύτερη αγωνιστική. 7.30 ώρα. Άρη Σόφη. Ωραίο μάτς. Από το Ινόβα, από το 2. Ο Άρης νίκη στο πρώτο μάτς, ο Όφη νίκη στο πρώτο μάτς και γενικά ξεκίνησε εντυπωσιακά. 8 και 4 ο Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, Νόβα 4. 9 η ώρα ο Ολυμπιακός παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα από τη Νόβα Prime. Και 9 η ώρα την ίδια ώρα η ΑΕΚ παίζει στην Κηφισιά, Λεωφόρο, Κοσμοτέ 8. Τη Λεωφόρο θα χρησιμοποιεί η Κηφισιά ως έδρα. Είπα και χθες και νομίζω ότι είναι λάθος αυτό, χωρίς οπαδούς ΑΕΚ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, λέει μόνο η Παναθηναϊκή θα είναι στη Λεωφόρο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση και δεν αντιδρά κανένας. Δηλαδή τώρα πού είναι το πρόβλημα να πάνε αξίδες σήμερα στο γήπεδο? Τι θα γινότανε? Δηλαδή περιμένουν το μάτς για να πλακωθούν π.χ. αξίδες Παναθηναϊκοί, αξίδες Ολυμπιακοί? Ανοίγω παρένθεση. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αρχιοθετηθεί 67 δικογραφίες οπαδικών επεισοδίων εκτός γήπεδων. 67. Κλείνω την παρένθεση. Τι περιμένουνε? Εδώ θέλουμε κόσμο στα γήπεδα. Και λέμε τώρα παίζει και φυσικά, μην πάνε αξίδες. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, ανέκδοτα είναι. Και η αγωνιστική δεύτερη ολοκληρώνεται αύριο στη Λιβαδιά, 7.30 ώρα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Νόβα 2. Σοβαρότητα για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Λεβαδιακός όπως τον είδα στο πρώτο μάτς, καμία σχέση με την ομαδάρα που είδαμε πέρυσι. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Χθες τώρα Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, οι Αγρινιώτες κάναν το 2-2, πήραν και μια εκδίκηση εισαγωγικά από την Καλαμάτα που τους είχε κερδίσει το κύπελο. Βόλος Ηρακλής 1-1, ο Ηρακλής προηγήθηκε με γκολάρα του Νανού. Στο 54 έμεινα με 10 παίχτες, μετά αποβλήθηκε ο Ματσάρη, ο Ιταλός προπονητής με 2 κίτρινες. Το εκμεταλλεύτηκε ο Βόλος, ισοφάρισε σε 1-1. Θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει κάνει και 2-1 και ο Ηρακλής είχε στο τέλος μια φάση. Έχουμε τον Ηρακλή νεοφώτιστο, καινούργια ομάδα, πολλές μεταγραφές. Ασφαλώς θέλουν χρόνο, δεν το συζητάμε. Και ο Βόλος έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να στέκεται και στα εύκολα και στα δύσκολα, είτε στο Βόλο είτε εκτός έδρας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά περνάμε για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
7: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
12: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Η ώρα είναι 3.
0: Λατό FM στους 103,3.
13: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
14: Σαν χρόνο το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
13: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
14: Σίκα πώς?
13: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
15: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
18: Class. Rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Plateau FM.
1: Ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αιθρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για το καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Λοιπόν, περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Έχουμε ακούσει 1, 2, 3, 4 τραγούδια του Στέλιου Γκαζατζίδη. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, γεννήθηκε σαν χθες 29 Αυγούστου του 1931 και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Στέλιο Γκαζατζίδη. Και θα ακούσουμε τώρα επίσης ένα τεράστιο κομμάτι από τα αγαπημένα μου και γενικά είναι από τα κομμάτια που ζητάτε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ στο Real FM. Αναφέρομαι στο «Ζηλεύω τα πουλιά». Ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Νίκος Λουκάς και η μουσική είναι του Γιώργου Γιαννόπουλου.

0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας, κύριε Δημήτρη μου.
1: Γιώργο, μεγάλε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς περάσαμε?
1: Καλά, καλά, καλά, ωραία, ωραία.
0: Χαίρομαι.
1: Καλαμάτα, πανηγύρια, γουρνοπούλες.
0: Πάντως με τα πανηγύρια γίνεται χαμός, χαμός.
1: Φραστά, γίδες, γουρνοπούλες.
0: Όλα, όλα.
1: Χαμός έγινε. Εσύ, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, έτσι πήρα να σου πω το καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστώ.
1: Πες, καταρχήν. Καθημερινά θα είσαι εκπομπή?
0: Όχι, όχι, Σαββατοκύριακο 12-3.
1: Σαββατοκύριακο 12-3. Και στην τηλεόραση τι ώρα είναι?
0: 6 με 7, 6 με 7 το απόγευμα.
1: Στο κόντρα?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα γιατί πήρα. Πήρα για τον Γιώργο, για τον κύριο Γιώργο από το Γαλάτσι. Που λέει, που είπε για Αλμέιδα και Νίκολιτς.
0: Εγώ. Ο Γιώργος από το Χολαργό, ναι.
1: Από το Χολαργό, ναι. Ναι. Όπως ξέρεις, ήμουνα και του Αλμέιδα, είμαι και του Νίκολιτς. Τώρα γιατί βλέπω. Ο Αλμέι, τι λέει, δεν του έπαιρνε παίκτες ο Μελισσανίδης?
0: Ο, δεν είπε και το Μελισσανίδη, είπε για όταν είχε.
1: Όχι, είπε για τους παίκτες που δεν είχε. Δεν, ναι, πήγε στην Κροατία.
0: Για τον Ηλιόπουλο, για τον Ηλιόπουλο.
1: Εγώ, λέω για τον Μελισσανίδη είπε. Στην Κροατία, για τον Αλμέιδα που δεν είχε παίκτες που είχε τώρα ο Νίκολης. Πρόσκλησε. Πάει η ΑΕΚ στην Κροατία. Παίζει με τη Ζάγκρεμπ εκεί που παίξαμε και του λέει του Μελισσανίδη. Αυτόν θέλω, του λέει και του δείχνει το Λιούμπισιτς. Τον πήρε ο Μελισσανίδης. Τον πήρε. Τον είχε ο Αλμέιδα. Τώρα τι έγινε μετά και πέρα, τι είχε παίξει? Γιατί πώς δεν είχε? Δεν είχε τον Άμπροπα, δεν είχε το Σιμάσκι, δεν είχε. Ποιον δεν είχε? Τον Γιόνσον. Να, κι εγώ τον κατηγορώ τούτον εδώ τώρα, γιατί δεν έβαλε, ρε άνθρωπε, μια φορά. Βάλ τον Γιόνσον να δει μια φορά τι σου κάνει με στο κήπεδο. Καταλαβες. Λοιπόν, να μην λέμε πράγματα, γιατί και ο Αλμέιδα δεν ήταν ο προπονηταράς. Είχε μια ομάδα, είπε προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός μετά το 60 πέφτει. Την έκτη θυμόμαστε τι έκανε μετά το 60. Καθόταν, έπεφτε. Λες, είχε μηχανή να ανέβεις με Τετάρτη και βάζεις την Πέμπτη σε μια νηφόρα. Και τα μάξι πάει, μπογκάει. Λοιπόν, 12 βαθμούς πήγαινε ο Παναθηναϊκός μπροστά. Και έχασε το πρωτάθλημα,
0: ναι, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Αλμέιδα το πήρε. Αν δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός το Παναθηναϊκό, θα έπαιρνε η ΑΕΚ πρωτάθλημα τότε. Εγώ σου έχω πει, δεν λέω κατά τη ΑΕΚ, το αίμα μου είναι κίτρινο. Αλλά μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν. Ο άνθρωπος τόσο εδώ έχει άλλη σειρά, δεν τον βλέπεις. Είναι σοβαρός. Μπαίνει στο. Λέει, ποιος δεν πάει αυτό. Χθες τον Νίκολης. Δεν είναι το Νίκολης με το Βάργα, τι τους έκανε που κάνανε μια στραβή. Τους φώναξε εκεί πέρα και τους έβαλε τις φωνές τους. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα που κάνετε. Λοιπόν, ο Αλμέιδα και εγώ στην αρχή ήμουν ενθουσιασμένος, ήμουνα, μετά είδα τα πράγματα δύσκολα. Λοιπόν,
0: ωραία, Δημήτρη.
1: Αυτά ήθελα να πω, να σας ακούσω
0: κάνατε.
1: Βασικά ήθελα, να σας
0: μιλήσω
1: ήθελα και θα περάσω μια μέρα από εκεί να σε δω.
0: Εντάξει,
1: έχω
0: Δημήτρη.
1: Άλλους λόγους να πω.
0: Εντάξει, έλα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είπα και χθες, εντάξει, γιατί τώρα αρκετοί δεν ακούσατε, δεν έχετε έρθει ακόμα, σιγά σιγά θα μαζευτούμε όλοι, ότι μέχρι τώρα τις καλύτερες εντυπώσεις μου έχει αφήσει η ΑΕΚ. Είναι ουσιαστικά η περσινή ομάδα με προσθήκες σημαντικών παιχτών, όπως είναι ο Κάιρινεν, ένας παίκτης με γλυκό αριστερό πόδι, ο Μάγερ έμπειρος, ο Κροάτης πολύ καλός, ο Βιτάλης, ο Αριάγκα θα βοηθήσει. Γενικά η ΑΕΚ έχει μια καλή ομάδα, δεμένη ομάδα, ισορροπημένη, σταθερότητα, ξέρει τι θέλει. Ξέρει πώς να τα αποκτήσει. Αμυντικά μπορεί να μην έχει τα μεγάλα ονόματα, τα μεγάλα αστέρια, αλλά είναι πολύ κοντά οι αποστάσεις. Δεν φαίνεται η έλλειψη εξαριού. Απορροφείται όλο αυτό το πρόβλημα. Σκοράρει σε καλή κατάσταση ο Γιώβιτς, ο Βάργα, ο Ζήνη. Γενικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά και φυσικά είναι τεράστια επιτυχία ότι η ΑΕΚ θα παίξει το Champions League μετά από 8 χρόνια για 6η φορά στην ιστορία της. Εξασφαλίζει. Ένα 25 για πλάκα, ενώ θυμίζω ότι η νίκη δίνει 2% και η ισοπαλία 700.000. Έτσι. Συν ότι η ΑΕΚ μεγαλώνει, κερδίζει εμπειρίες, θα έρθουν μεγάλες ομάδες εδώ. Γενικά είναι ό,τι καλύτερο για το κλαμπ η συμμετοχή στο Champions League. Δημήτρης Γαλάτς, για να δούμε πώς θα συστηθεί σήμερα ο Δημήτρης. Καλώς τον. Έλα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Κοητά από Γαλάτσι.
0: Κοητά, εντάξει. Το Λιβά είναι κοητά, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι, πάει τώρα. Λοιπόν, όσο για τον κύριο που είχε βγει πάνω από το. Από πού, από πάνω και είπε ότι άλλαξε ομάδα. Με ένα πλευρό να κοιμάται.
0: Όχι, δεν το πέ έτσι μου, δεν το πέ έτσι, εντάξει. Επειδή έλεγε Λιβάη Γκαρσία, σιγά μην αλλάξω ένα άγγλωμα.
2: Κοίταξε, να σου πω, κύριε Γιώργο.
0: Έλα.
2: Ο άνθρωπο κόμμα αλλάζει να πάει από το ΚΚΕ στη Νέα Δημοκρατία και αντίστοιχα.
0: Ομάδα δεν αλλάζει, ναι.
2: Και κόμμενα τα αλλάζει, αλλά ομάδα δεν αλλάζει.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι από τα γενοφάσια μου, Άγγιζη. Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, πώ τα βλέπει τα πράγματα, καλά είναι.
2: Καλά είναι, μια χαρά είναι.
0: Καλά είναι. Ναι.
2: Καλά είναι. Αλλά εκεί που δεν μπορώ να το. Έτσι που δεν μπορώ να το. Φανταστώ ότι θα παίξει με αυτά, όπως θα είναι με μεγαθύρια, Γιώργο.
0: Γιατί?
2: Μεγαθύρια.
0: Γιατί, η Ρεάλ κάποτε εδώ ήρθε στη Φιλαδέλφια 3-3, πήγες εκεί με Ζητάν Φίκο, πήρες 2-2. Γιατί, τι είπε.
2: Μεγαθύρια, μην ξεχνάς ότι η Ρεάλ Μαδρίτη παίζει ένας παιχταράς που λέγεται Μπαπέ.
0: Ρες, δεν πάνε να παίζουν 100 παιχταράδες. Άκου, σε αυτά τα μάτς. Εντάξει, άκου να δεις. Η ΑΕΚ σε αυτά τα μάτς δεν έχει άγχος. Διότι άμα χάσει, κανείς δεν θα πει τίποτα. Ίσα-ίσα που αυτά τα μάτς είναι ευκαιρία για κάποιους παίκτες να χτίσουν καριέρες πάνω σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Εντάξει, αλλά στο Champions League.
0: Champions League, ωραία. Άμα χάσει η ΑΕΚ, τι θα γίνει, θα πει τίποτα, δεν θα πει. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα καθίσει να χάσει. Θα παλέψει και ό,τι γίνει.
2: Ναι, θέλω να πω ότι καμιά ελληνική ομάδα δεν προχώρησε στο Champions League. Εκεί είναι ομαδάρες, συνόρες με πέφτει.
0: Εντάξει, ομαδάρες, αλλά αποτελέσματα μπορούν να πάρουν. Εδώ είχε έρθει η Μπαρτσελόνα με το Μέση και ο Ολυμπιακός 0-0 είχε φέρει. Δεν έχασε.
2: Ναι, αλλά μετά έφαγε 6.
0: Δεν λέω τώρα, πιο παλιά λέω. Δεν λέω τώρα που έφαγε τα 6 και πώς τα έφαγε κλπ. Άστε τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι. Να δούμε τώρα πώς θα πάει. Εκτός από. Παίζουμε δηλαδή με γερμανική από το Ηνωμένο Βασίλειο και με ισπανική. Αυτές δεν παίζονται οι ομάδες.
0: Εντάξει.
2: Θα ήταν από άλλες χώρες, εντάξει. Αλλά...
0: Θα δούμε.
2: Αλλά τι να πω. Εντάξει.
0: Πάντως ξεκινάει καλά. Άμα πάρεις τη ΛΑΣΚ εδώ και μετά πας στο Λονδίνο στη Σαχτάρ και πάρεις και ισοπαλία να πάρεις, μια χαρά είναι 4 πόντι. Γιατί η αρχή είναι το ημίσιο του παντός. Αν δεν πάρεις τη ΛΑΣΚ, άντε γεια. Οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσει στην πρεμιέρα. Και δεν είναι εύκολο, γιατί η πρεμιέρα είναι πολύ αγχωτική.
2: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Όχι απλώς είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Να.
2: Έχω να προσθέσω και το εξής, ότι και στην άμυνα η ΑΕΚ έχει παιχταράδες και στην άμυνα.
0: Εντάξει, όπως το είπε ο καθένας.
2: Και στην άμυνα. Ο Κροάτης, αυτός ο Φιλανδός, για πες μου, τι σου είναι, κύριε Γιώργο.
0: Πολύ ωραίος παίκτης. Καταρχήν παίζει, καταρχάς μάλλον είναι το πιο σωστό, ή καταρχήν, ψηλά το κεφάλι, είναι ήρεμος, δεν τα χάνει, έχει αυτοπεποίθηση, βλέπει γήπεδο, γλυκό αριστερό πόδι, είναι πολύ ωραίος, μου αρέσει ο Κάρι.
2: Αλλά δεν βάζει κόλλο μου.
0: Τι το κάνουμε, δεν τον πήρες να σκοράρει, τον πήρες να σε νοικοκυρέψει στο κέντρο.
2: Τέλος πάντων.
0: Έχει. Δεν μπορεί να σκοράρουν όλοι όταν έχεις Βάργα, όταν έχεις Γιώβιτς. Εντάξει, μια χαρά σκοράρουν.
2: Εγώ ξέρεις και ποιον άλλον ήθελα να πάρει άλλο ένα επιθετικό. Αυτός που ήταν στο Παναθηναϊκό, όπως τον λένε, ο Ουναΐ.
0: Ναι, παιχτάρας και αυτός, εδώ συζητάμε.
2: Αυτόν ήθελα εγώ.
0: Ναι, παιχτάρας.
2: Και ο Γιώβιτς καλός είναι και ο παιχτάρας.
0: Εννοείται.
2: Ο άλλος ο Ούγγρος.
0: Ο Βάργα, ναι.
2: Τον Ουναΐ.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ωραία. Έγινε, να είσαι καλά. Τώρα που είπε για τον Ουναΐ, 2-3 μέρες το όνομά του παίζει για τον Παναθηναϊκό. Λέγεται ότι ο Αλαφούζος είναι διατεθειμένος να δώσει πολλά χρήματα. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα Παναθηναϊκού και Αλαφούζου, είναι θέμα καθαρά Ουναΐ. Γιατί όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, ήθελε να πάει στην Ισπανία και πήγε στη Χιρόνα. Προσωπικά τα πήγε καλά το παιδί. Η ομάδα δεν τα κατάφερε. Για όσους δεν ξέρετε, η Χιρόνα ανήκει στον όμιλο των επιχειρηματιών που έχουν

0: Λοιπόν, ο ΝΑΗ είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να είναι σε ένα πρωτάθλημα ασφαλώς πολύ καλύτερο από το δικό μας. Δεν είναι θέμα Παναθηναϊκού. Είναι θέμα πρωταθλήματος. Το παιδί έχει όνειρα, έχει φιλοδοξίες και εγώ στη θέση του και εσείς να ήσασταν το ίδιο θα σκεφτόσαστε. Τώρα, για να συντηρείτε, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σημαίνει ότι υπάρχει μια επικοινωνία, υπάρχει ένας διάβλος. Άρα αναγκαστικά θα περιμένουμε. Πάντως το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Χθες είχε βγει το πρόγραμμα της ΑΕΚ όσον αφορά το Champions League. Χθες αργά το βράδυ βγήκε το πρόγραμμα και των άλλων ομάδων και θα σας το πω εφόσον ακούσουμε και το Βαγγέλη από την Εύβοια, θα σας ενημερώσω μετά. Καλώς στο Βαγγέλη.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
0: Καλά, πώς πέρασες το καλοκαίρι σου?
1: Καλά, ωραία. Να έχουμε καλή σεζόν, καλή χρονιά. Γιώργο, ωραία. Εντάξει, εδώ τώρα στο χωριό μας έχουμε και το πανηγύρι.
0: Αυτό τι είναι, σήμερα?
1: Όχι, ήταν το Σάββατο, είναι του Αγίου του Ιωάννη του Προδρόμου.
0: Α, άρα ήταν χθες.
1: Ναι, Παρασκευή παραμονή.
0: Ναι.
1: Κάναμε τη λιτάνευση, την περιφορά. Μετά καταλαβαίνεις, έγινε πόλεμος, όργανα.
0: Ωραία, εντάξει. Είχε κόσμο.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, σήμερα γιόρταζε και ο Αγιάννης στο Κρανίδι κάτω, ο Αγιάννης ο πρόδρομος.
1: Ναι, ναι. Μόνο το Αγίου του Ιωάννου του Προδρόμου.
0: Του Προδρόμου,
1: ναι. Και σήμερα και από αύριο ησυχία, τα κεφάλια μέσα, τα κεφάλια
0: εντάξει.
1: Μέσα. Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Η Αμάνηθος πόσο κόσμο έχει?
1: Είμαστε κάπου, Γιώργο, 3.500.
0: Α, πολύ κόσμο έχει.
1: Ναι, έχει κόσμο, ναι.
0: Α, πολύ κόσμο, μάλιστα.
1: Είναι ωραία, εντάξει. Όχι τίποτα άλλο. Να έρθουν και Αθηνά, γιατί τον Αύγουστο δεν είχατε κόσμο. Να γεμίσει και λίγο η Αθήνα.
0: Ναι, το έλειπε κόσμος, ναι, έλειπε κόσμος. Τώρα σιγά-σιγά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν, εντάξει.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις Παναθηναϊκό?
1: Γιώργο, ήθελα να ξεκινήσω λίγο με τον ΝΑΗ.
0: Ναι.
1: Για μένα, Γιώργο, αυτά που του κάνει ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος, όχι με το αεροπλάνο έπρεπε να είχε φτάσει στην Αθήνα, με τα πόδια, Γιώργο, έπρεπε να είχε φτάσει.
0: Γιατί?
1: Στον Παναθηναϊκό. Γιώργο,
0: εάν μπορεί αυτός ο παίκτης να παίξει ένα άλλο πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο, τι μυαλά κουβαλάει μέσα του.
0: Συγγνώμη, για μένα το να θες να παίξεις Ισπανία, Αγγλία, ξέρω εγώ, Γερμανία, είσαι μυαλωμένος. Γιατί, ίσα.
1: Το λέω, Γιώργο, από την έννοια ότι προσφέρει, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός, τι να σου πω, ό,τι θέλει. Ακόμα, Γιώργο, και 20 εκατομμύρια να σου πω κάτι. Να θέλει Τσιρόνα, θα του τα δώσει για να σε αλαβούζος. Αφού έχει τρέλα με τον ΝΑΗ. Έλα στον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός ήθελε τον Μπουέρτας. Έδινε τα λεφτά, 14 με 16 εκατομμύρια ευρώ και σου λέει ο παίκτης, εγώ δεν θέλω να πάω στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα λοιπόν Ολυμπιακού ή Μαρινάκη ή Παναθηναϊκού Αλαφούζου. Αν ο παίκτης δεν θέλει να έρθει, τι να το κάνεις, πώς με το ζόρι?
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα, ναι. Όπως λένε μερικά πράγματα για το Χεζόνια. Ρε παιδί μου, είναι υπαχταράς άνθρωπος, φαίνεται, αλλά μέσα στο κεφάλι του τι μυαλό έχει και αυτός τώρα, ούτε και αυτός δεν θέλει να ξέρει. Είναι κάποιοι παίκτες τώρα, Γιώργο, τι μυαλά κουβαλάνε μέσα τους, δεν ξέρω τι να πω.
0: Καλά, εννοείται δεν μπορείς να ξέρεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, τον δικό τρόπο έκφρασης, δεν ξέρεις. Τι να λέμε τώρα, ναι.
1: Τώρα, όσο για την ομάδα, Γιώργο, εγώ ξέρω τι έχω καταλάβει. Από την πρώτη μέρα που ήρθε ο προπονητής ο Νίστρουπ, και δεν ξέρω, άμα άκουσες την συνέντευξη που έδωσε στους δημοσιογράφους, που είπε ότι εμένα μου αρέσει η πίεση. Μήπως αυτή η πίεση, το άγχος, έχει μεταφερθεί και μέσα στην ομάδα?
0: Εννοείται ότι θα υπάρχει πίεση. Είδες εδώ το πέναλτι του 4, ο Λιβάη που ήρθε πριν 10 μέρες και δεν κοίταγε.
1: Ναι.
0: Σκέψου την πίεση που υπάρχει, λογικό είναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω. Και εγώ έχει περάσει μέσα από την ομάδα, ναι. Έχει περάσει μέσα από την ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός γενικά, να ξέρεις ότι επειδή έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10, αυτό ότι πρέπει να πάρω πρωτάθλημα είναι ο χειρότερος αντίπαλος. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο εαυτός του, πάνω απ' όλα. Αυτό το πρέπει. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς το πρέπει να πάρω πρωτάθλημα.
1: Ναι, σίγουρα. Τουλάχιστον όλα καλά, τουλάχιστον να μην μας καρδιακούσουν, Γιώργος, στο πρωτάθλημα.

0: να καθίσουμε αύριο με την ηρεμία μας λίγο να δούμε το παιχνίδι με το Λεβαντιακό. Εντάξει, οι αγώνες της Ευρώπης είναι 15 Οκτωβρίου. Αλλά φαίνεται ότι η ομάδα Γιώργο έχει πίεση και άγχος πολύ.
1: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Γιατί ήθελα να περάσει και στην Ευρώπη. Θα ήταν μεγάλο χτύπημα να μην περάσει στην Ευρώπη. Καλά, όχι μόνο οικονομικό, ψυχολογικό, ενώπιση του πρωταθλήματος.
0: Δεν το συζητάμε. Έτσι και είχε αποκλειστεί. Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν η Παρασκευή πρωί.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα καλά, εντάξει. Τίποτα, Γιώργο, να κάνουμε υπομονή. Θέλει στήριξη η ομάδα. Μεταξύ του πάνε, Γιώργο, και αυτού του προπονητή. Στραβά όλα. Ξεκινάει το προχθές το παιχνίδι. Τραυματίζεται ο Τσιριβέγια.
1: Ναι, και μετά και ο Κοντούρης είχε προβλήματα. Είχε.
0: Του πάνε του προπονητή όλα στραβά. Αλλά εντάξει, όλα ήρεμα. Τίποτα. Γιώργο, υπομονή και στήριξη θέλει αυτή η ομάδα τώρα.
1: Ωραία.
0: Έγινε. Καλό μεσημέρι.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Μπορούμε τώρα τηλέφωνο ή έχουμε διαφημίσεις? Κύριε Δημήτρη, άμα μπορείτε να περιμένετε, γιατί τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε τώρα λίγο να κερδίσουμε χρόνο. Μπορούμε, Γιώργο, τώρα να πάμε σε διαφημίσεις τώρα, ειδήσεις και μετά ο κύριος Δημήτρης.

0: Real FM. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Φίλε, εγώ είμαι ο Λιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
3: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
4: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
3: Αυτά.
4: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού.
8: Λαυτό FM, στους 103,3.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Με πειρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ο κύριος Τωτός είναι στη γραμμή.
2: Καλώς
1: τον, καλώς τον. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δημήτρη. Πώς περάσαμε?
2: Μια χαρά. Περάσαν από τα χέρια μου λεφτά, γυναίκες, μάτα, Καζαντίδης.
1: Ναι.
2: Και αντιμετώπισα εχθρούς, φουρτούνες και στραπάτσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία,
2: θα
1: ωραία.
2: Το βάλεις αυτό το τραγουδάκι.
1: Εγώ με την
2: αξία
1: προλάβω.
2: Μου και όχι με ξένες πράτες.
1: Ναι, εγώ με την αξία μου, ναι, ναι.
2: Το απαγορεύσανε και ένα τραγούδι, Γιώργο, τότε παλιά, με τη λογοκρισία. Το τι έκανες, ρε άνθρωπε, το σκέφτηκες καλά και πήγες και ανακάλυψες στον κόσμο τα λεφτά. Γιατί έλεγε για τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Δεν τους συμβαίνει. Ναι. Τα λεφτά ποιος τα έχει βγάλει και μας έβαλε φωτιά και ζαλάρα στο κεφάλι. Έτσι λέγανε τα λόγια.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και αν δεν υπήρχαν τα λεφτά, δεν θα υπήρχαν οι ψευχές και θα περνούσε η ζωή με γλέντια και χαρές. Και τα λογοκρισία και απαγορεύτηκε. Όπως απαγορεύσαν το δικό μου. Το μάθες, τα απαγορεύσανε. Το κάθε μέρα που νυχτώνει,
1: ναι,
2: ένας κερατάς πληττώνει.
1: αυτό είναι διαχρονικό, ε.
2: Ωραίο, Γιώργο, κάθε μέρα που νυχτώνει,
1: ναι, ναι,
2: το
1: ναι.
2: Πασιμπίτσα του Παπαδοπούλου μου λέει, μόνο ένας πληττώνει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τι γίνεται, κύριε Δημήτρη?
2: Καλά είναι, Γιώργο, δόξα την Παναγία, δόξα τον Θεό.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Τα εκατομμύρια μου είναι που μ' αγαπάνε τη Σάβα,
1: ναι,
2: λέει για τον Πανιόνιο. Αληθινές ιστορίες, λέει, να σου πω για τον Πανιόνιο τότε, που με ξέρανε όλοι οι ποδοσφαιριστές και έχουν φύγει, περισσότεροι έχουν φύγει.
1: Ναι.
2: Με τον Θανάση τον Κουρκουβέλα είμαστε πολύ φίλοι, ο Μύρο έμενε. Με τον Θανάση τον Κουρκουβέλα,
1: ναι,
2: τον
1: ναι.
2: Στάθη τον Χάιτα, τον Στάθη τον Μαυρίδη, τον Παναγιώτη τον Ερμίδη και Κρεοπολείο.
1: Ναι.
2: Μ' αγάπα, μα αυτή μ' αγαπά, γιατί να σου πω, Γιώργο, πολύ καλοί ανθρώποι και νοικοκυρέοι. Ο Παπουλίδης ο Τάκης με ξέρει και η γυναίκα του και ψώνησε και στην Καλυθέα.
1: Ναι.
2: Ναι. Όλοι που έδωσαν Σαραβάκος, ο Θανάσης, μιλάω και με τον αδερφό, τον Νίκο, τον βλέπω. Ο Νάκος, ο Γιώργος, ο Νάκος, έχει φύγει, τα μας δούσαν τα 91 χρόνια. Μιλάω με τη γυναίκα του και με τα παιδιά του.
1: Ωραία, πέλω, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία.
2: Πέλω πώς μένουνε. Όλοι με ξέρουν στον Πανιόνι, οι ποδοσφαιριστές. Και με το Λάκη το Σοφιά, αυτούς ποδοσφαιριστές, εγώ που έκανα παρέα, δεν έχει κάνει κανένας παρέα, να σου ξέρει.
1: Ναι.
2: Ο Λάκης ο Σοφιανός, έμενε στον Άγιο Αρτέμι, στη Γούβα.
1: Ναι.
2: Στο Κουντρουπί το καφενείο πήγαινε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε και τα χαιρετίσματα στις γνωστές κυρίες.
2: Στις γυναίκες. Στην Χριστίνα, στην Κατερίνα, στην Εύη από την Καλυθέα και στην Αγγέλα την Αγάπη. Έχω και την Νίκη τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, την Νίκη.
1: Είναι και η Νίκη.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Νίκη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ωραία,
2: ναι,
1: τελείως.
2: Φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη, πάω στη φίλη μου την Νίκη.
1: Ναι.
2: Τη να πω και ένα μανίκι, λοιπόν, και να μην πληρώνω νίκη.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, κύριε Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Για χαρά. Για χαρά. Πάμε στον Παναγιώτη Κόρινθο. Καλώς τον.
3: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται? Πώς πάμε?
3: Καλά,
1: ευχαριστώ. Πώς πέρασαμε?
3: Τέλεια. Φέτος ήταν τα καλύτερα καλοκαίρια.
1: Χαίρομαι.
3: Θεσσαλονίκη, πύργο Ηλίας. Όπου μας έβγαλε δρόμος πήγαμε. Ήταν ωραίο καλοκαιράκι. Τώρα καλή σεζόν να έχουμε, καλό πρωτάθλημα, χωρίς ευτράπελα, χωρίς φασαρίες, χωρίς επεισόδια, χωρίς εξαγωνιστικά, να είναι όλα μέσα στο χορτάρι. Να μην υπάρχει αυτός ο φανατισμός, να είναι λίγο καλύτερα τα χρόνια. Αν και κάθε πέρυσι λέμε και καλύτερα, ας ελπίσουμε από φέτος να αλλάξει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λίγο πριν πω για το Παναθηναϊκού. Με τον Κωνσταντέλια τι γίνεται, χρυσιάστο είναι τελικά.
1: Εντάξει, δεν έχουμε, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, περιμένουμε τις εξετάσεις.
3: Όσο στεναχωρήθηκα, χθες έβλεπα τον αγώνα, εσύ που έβαλε τον γκολ.
1: Ναι, ναι.
3: Είχαμε φτιαχτεί με τα Ελληνόπουλα τα δύο μέσα. Υποστήριζα πάντα Ντόρτμουντ, αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω νομίζω.
1: Ναι.
3: Τώρα για τον Παναθηναϊκό, η ομάδα, είμαι η πρώτη χρονιά, κύριε Γιώργο, που είμαι αισιόδοξος. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αλλά μ' αρέσει όλο το project. Παίχτες νέοι, που ήρθανε φέτος πριν την προετοιμασία περισσότεροι, παίχτες ποιοτικοί, ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ από παίχτες που δεν άξιζαν, όπως και ο Ντουμπά έφυγε επιτέλους και άλλοι παίχτες. Δηλαδή υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα από συμβόλαια τα οποία πιάναν πάγκο και δεν κάνανε δουλειά. Θέλω να δώσω χρόνο στον προπονητή. Μ' αρέσει, έχει βελτιωθεί η επιθετική μας κατάσταση, που πέρυσι θυμάστε γκόλους δεν μέτρησε, δεν βάζαμε και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Βλέπω καλές κινήσεις στελέχωση της ομάδας επιτέλους από Παναθηναϊκούς, Κοτσόλη, Σεϊταρίδη, Φίσα, άρθουν κι άλλοι. Πράγμα το οποίο ο κύριος Αλαφούζος έπρεπε να έχει κάνει εδώ και χρόνια. Δεν υφίσταται Ολυμπιακοί τεχνικοί διευθυντές, δεν υφίσταται άνθρωποι της ΑΕΚ μέσα στην ομάδα, άνθρωποι που δεν αγαπάνε και δεν μπορούν να είναι το τριφύλι όπως τα αγαπάνε άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θέλω να πιστεύω ότι ο Νίστρουπ είναι ένας νέος προπονητής ο οποίος έχει ταλέντο, έχει προπτικές, έχει δείξει πράγματα αυτά τα χρόνια και στη Δανία. Και μην πούμε ότι σιγά το πρωτάθλημα της Δανίας είναι ανώτερο από το δικό μας και το ξέρουμε αυτό. Έτσι, μην τον βγάλουμε άχρηστο από τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πράγματα και είναι μόλις 38 χρονών. Δηλαδή, το να ανεβάσεις μια ομάδα της Bundesliga Β στην Α, όπως είχε κάνει ο κύριος Νίστρου παλιά, δεν θεωρώ ότι είναι και από τα πιο εύκολα πράγματα. Δεν ξέρω τη γνώμη σας.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
3: Οπότε ο άνθρωπος δείχνει ότι...
1: Και να πάρεις και πρωταθλήματα με την Κοπεχάγη στη Δανία, δείχνει κάτι. Αν είναι δυνατόν.
3: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός τώρα που κλείνει παίχτες, όπως ο Λούζα που έπρεπε αρχηγός την Watford, σε μια Championship που η Championship ξέρουμε τι πρωτάθλημα είναι. Είναι, έχει και τον goal. Είναι και στις assist καλός. Τώρα από ό,τι γράφουν τα site να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Είναι και αυτός ένας δυνατός παίχτης. Αν και αυτό το σύριαλ δεν έχει τραβήξει, αλλά γενικά φτιάχνεις κέντρο. Αυτές τις μέρες είδαμε ότι πονάει στο κέντρο. Δεν έχει κέντρο δηλαδή η ομάδα. Ας ελπίσουμε τώρα με αυτές τις μεταγραφές και με ένα καλό εξάρι κόφτη ο Παναθηναϊκός να έχει ένα δυνατό κέντρο. Θεωρώ ότι οι άλλες θέσεις, ειδικά πίσω, Φαντρόγγελεν και Τεθράι, δείχνουν τα παιδιά ότι έχουν εδώ η μπάλα, ξέρουν την μπάλα. Είναι δυνατό το δίδυμο των Ολλανδών. Ένα καλό εξτρέμ θέση και πιστεύω η ομάδα είναι έτοιμη. Και μετά θέλει να τη δουλέψει. Κανένα δεν έφερε μαγικό ραβδάκι και έφτιαξε μια ομάδα καινούργια. Θέλει χρόνο μια ομάδα, ειδικά με 12 νέους παίχτες. Αυτά είχα να πω.
1: Έγινε Παναγιώτη μου.
3: Αν ακούσατε, θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Έγινε.
3: Έγινε
1: για χαρά. Πάμε στον Πέτρο Μεσόγεια. Καλώς στον Πέτρο.
4: Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Τι γίνεται?
4: Τι κάνει?
1: Δόξα τω Θεώ. Ναι, βεβαίως, από χθες.
4: Ναι, από χθες. Δεν λέμε καλό χειμώνα.
1: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς
4: είναι ακόμα.
1: Νωρίς είναι ακόμα, ναι.
4: Τι έγινε, πώς θα περάσαμε?
1: Καλά, δόξα τω
4: Θεώ. Μπράβο, γιατί ο χειμώνας θα είναι βαρύς.
1: Βέβαια.
4: Δεν έχω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο από τους συνακροατές που μιλήσανε για Παναθηναϊκούς, για πρωταθλήματα, για ιστορίες. Ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω τι νόμη τη δικιά σου, αλλά είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, νωρίς είναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε προετοιμαστεί τώρα για τα προκριματικά. Εντάξει, δεν πήγε καλά από πλευράς εικόνας, αλλά τουλάχιστον πέτυχε το στόχο του. Θέλει χρόνο.
4: Κάποιοι συνάδελφοί σου τους ακούω που εκφιάζουν τον Ταπόρδα. Εγώ απορώ τι όνειρο έχει δει ο Νίστρουμ και τον βάζει μέσα. Απορώ. Εντάξει, είναι δικιά μου άποψη αυτή. Ένα παιδάκι που τρέχει εκεί, μέσα στο γήπεδο, που δεν ξέρει τι θέλει. Παίρνει την μπάλα, την κουράζει, κάνει, άνοιγε. Αυτό τουλάχιστον είπε ο προπονητής ότι έχω μάτια και βλέπω και πολλά πράγματα να τα διορθώσω. Πιστεύω ένα από αυτά που θα διορθώσει είναι και αυτό. Ή όπως ο Καμαρά. Αυτό το παιδάκι που έχει πάρει στο κέντρο, ο οποίος είναι λίγο αργούλης.
1: Αυτός έχει ωραία γλυκιά μεταβίβαση, ωραίο αριστεροπόδι, αλλά δεν μαρκάρει καθόλου. Καθόλου δεν μαρκάρει.
4: Τίποτα, ούτε με τα μάτια.
1: Τίποτα.
4: Και ο σκοπός είναι ότι κάνει και σε κομβικές φάσεις, κάνει λάθος πάσες. Δηλαδή σε εκθέτει. Σου βγάζουν κόντρα οι άλλοι για πλάκα. Δεν εννοεί και τώρα να κάνει έξω τη μεγάλη περιοχή. Κάθε την παλιά. Οριζόντια, συγγνώμη, οριζόντια παλιά. Γιατί όποιο να περάσει θα την πάρει και πολλέ φορέ την πέρανε και μπαίνανε οι άλλοι μέσα. Αυτά πιστεύω να τα δουλέψουν. Τώρα πιστεύω και βλέπω ότι η πιο έτοιμη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος είναι η ΑΕΚ. Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, ναι, έτσι είναι. Έτσι, ναι. Πιο έτοιμη, πιο πράγμα, δυνατή.
4: Ναι, πιο έτοιμη, πιο δυνατή με πολύ λίγες αλλαγές του ρόστερ μέσα. Ο ΠΑΟΚ το φέρνουν λίγο βαρέως τώρα που έχει ο Κωνσταντέλιας, αλλά πιστεύω θα την βρουν την άκρη. Θα γίνω κακός τέτοιος, αλλά πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό το Μεντιλίβας δεν θα κάνει παρέλαση, φίλε. Εμείς τους λέω.
1: Να. Ω, δεν είναι έκπληξη. Εδώ βγήκε ο Μαρινάκης και τον άδειασε προχθές.
4: 28 Οκτωβρίου με τη Λίμπα δεν πιστεύω να την παρέλαση στο Σύνταγμα. Τέλος πάντων, αυτά. Τώρα, όσον αφορά για τα άλλα, Αγγλίες ιστορίες, η ομάδα μας, η ομάδα μου τα έχει κάνει, όχι ηρώιδο, να μην πω, ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει πάλι η ίδια, 2 ξεκινήματα, 2 ήττες τότε να μου.
1: Να.
4: Ένα πράγμα που πέρσι γλίτωσε στο παραπέντε, φέτο δεν το βλέπω. Και το πάμε για β' εθνική.
1: Να δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι, να δούμε.
4: Δυσάρεστο φυσικά το χθεσινό με τον
1: Κωνσταντέλια. Ναι.
4: Και από ότι αν πρόσεξε στη φάση, είναι χιαστός το πρόβλημα.
1: Εντάξει, ναι, αυτό λένε. Αυτό λένε τώρα. Άκουσα και ένα κράκλι στο πόδι.
4: Ναι, Γιώργο, επειδή έχω ασχοληθεί με τέτοια πράγματα, φοβάμαι ότι είναι χιαστός και ο Γιαννάκης. Θα τη χάσει, το εξάμεινο θα το χάσει.
1: Άμα είναι 6 χιλιάδες, το λιγότερο, 6 με 8 μήνες.
4: Όσο έπαιξε παντός με τον Καρετσάκο, παίξανε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
4: Και λέω, φαντάσου, γιατί είχε κάνει πρόταση, η Ντόρτμουντ είχε κάνει πρόταση και για τον. Τέτοιον, πήγε στην Άρσεναλ.
1: Τον Τζόλι.
4: Για τον Τζόλι.
1: Mm.
4: Αλλά έκανε πολλά τα λεφτά. Ξάρσεναλ και έφυγε, πήγε εκεί. Φαντάσου να καθίσει τριπλέτα μπροστά.
1: Ναι.
4: Άντε γεια, ήταν σαν τον Τζουκαλά. Άντε γεια.
1: Ωραία.
4: Αυτά.
1: Έγινε κύριε Πέτρο μου.
4: Πότε ξεκινάει?
1: Αύριο το απόγευμα, 6 ώρα.
4: 6 ώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
4: Πάντα πούμε.
1: Έγινε κύριε καλά, Πέτρο μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ευχαριστώ για χαρά. Η κυρία Κατερίνα τα Πετράλωνα. Γεια σας. Η κυρία Κατερίνα, δεν είναι στη γραμμή. Λοιπόν, θες να πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και μετά να έχω λίγο χρόνο να πω το πρόγραμμα των ομάδων, ναι.
5: Real FM.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Σήμερα, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κυρία Κατερίνα, είστε στη γραμμή?
12: Ναι.
1: Ναι, γεια σας κυρία Κατερίνα.
12: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτώνη, τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ. Εσείς πώς περάσατε?
12: Μια χαρά.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
12: Μια χαρά. Πήρα να σας ευχηθώ για τη χρονιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά. Όλη η παραγωγή του Real να είναι όλοι καλά. Να έχουν την δουλειά τους και εσείς το ίδιο. Η οικογένεια, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
12: Η οικογένειά σας. Και εύχομαι πάντα επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να σας έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά. Θέλω ένα τραγούδι που δεν θα τα ακούσει τώρα το Κωνσταντίνη. Το. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
12: Το φερωμένο μου μυαλό, αλλά δεν πιστεύω να μπει.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι αν θα προλάβω ένα για το τέλος.
12: Καλά, εντάξει.
1: Και έχω επιλέξει το Βραδιάζι. Σας αρέσει το Βραδιάζι?
12: Ναι, πάρα πολύ.
1: Είναι ωραίο τραγούδι, είναι ωραίο.
12: Είναι αυτό πολύ ωραίο. Να είστε καλά, λοιπόν.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατερίνα μου.
12: Καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, για να δούμε το πρόγραμμα που είπαμε χθες, μόνο ΑΕΚ. Μετά το βράδυ βγήκανε και των άλλων τριών. Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες μια πληροφορία που θέλει τη Σάντος να ενδιαφέρεται για το Ροντινέι. Και του δίνει συμβόλαιο 2,5 ετών. Βέβαια, η Σάντος έχει οικονομικά προβλήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ροντινέι το έχει πάρει απόφαση, γιατί και στην αρχή της περίοδου τέθηκε θέμα ενδιαφέροντος από Βραζιλία. Θα φανεί αυτό. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά ο Ολυμπιακός με Γιαγκελόνια. Λογικά, αν θες να προχωρήσεις και μπορεί να προχωρήσει ο Ολυμπιακός Άσος. Πας τον Οκτώβριο 15 στη Γαλλία, Μαρσέγ. 22 Οκτωβρίου Σπάρτα Πράγας εντός. 5 Νοεμβρίου Ρεν εκτός. 26 Νοεμβρίου Μίλαν μέσα. 10 Δεκεμβρίου Τσέλι εκτός. 21 Ιανουαρίου Χόφενχάιμ εντός. Και τελειώνεις 28 Ιανουαρίου με την Τορένσε εκτός, ομάδα Β' Εθνικής της Πορτογαλίας. Δηλαδή Ολυμπιακός και τη Γιαγκελόνια μπορεί να κερδίσει και τη Σπάρτα Πράγας μπορεί να κερδίσει, να πάρει βαθμό από τη Ρεν. Τώρα με τη Μίλαν, εγώ σου λέω ότι χάνει, που δεν είναι κάτι φοβερό. Η Μίλαν πες ότι χάνει. Και Τσέλιε την έχεις, να μπορείς να την πάρεις, και το Ρένσε. Χόφενχάιμ εντός, γιατί να μην κερδίσεις. Δηλαδή Ολυμπιακός τώρα πρόκειται περί κατορθώματος να μην συνεχίσει. Έτσι, είναι η κλήρωση πολύ καλή. Παναλαμβάνω, πρόκειται περί κατορθώματος να μην συνεχίσει ο Ολυμπιακός. Αρκεί ο Ολυμπιακός να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του το ποδόσφαιρο το οποίο τον είχαμε μάθει, το επιθετικό, να πρεσάρει, να κερδίσει μπάλες κλπ. Όχι αυτό με τα γιουρούσια και με τις γιώμες που πήγε ο Μαρινάκης στο περιθώριο της κλήρωσης Ευρώπης. Ουσιαστικά τι έκανε, άδειαστο με την Ήπαρκη χθες. Ένα μήνυμα τελευταίο, τώρα το θυμήθηκα. Ήταν λίγο μεγάλο, μου έλεγε ένας ακροατής, μου έγραφε για το θέμα της Νότιχαμ και τους δανεικούς. Είναι κάτι το οποίο λέω χρόνια. Το πρώτο πράγμα για μένα που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να απαγορευτεί είναι από τη μία ομάδα μεγάλη στη Σούπερ Λίγκα να πηγαίνουν δανεικοί ποδοσφαιριστές στην άλλη ομάδα. Τη μικρή ομάδα. Δεν μπορεί, κυρία, ο Ολυμπιακός, λέω ένα όνομα, να δίνει στον Όφη ή ο Παναθηναϊκός να δίνει στην Κηφισιά. Πρέπει να απαγορευτεί. Πώς θα γίνει τώρα? Ή θα δίνετε δανεικού στη Β' Εθνική ή στο εξωτερικό. Για μένα πρέπει να απαγορευτεί. Και αυτό με την Νότιχαμ, και ο ίδιος ο Μαρινάκης το είπε. Προχθές στις δηλώσεις τι είπε? Ότι έχουμε το όπλο της Νότιχαμ. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και λέει ότι έχω το όπλο της Νότιχαμ να παίρνω πέτρα στον Ολυμπιακό, εννοείται ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός για τις άλλες ομάδες. Εδώ είναι θέμα UEFA βέβαια. Δεν είναι θέμα ελληνικού πρωταθλήματος, Super League. Είναι θέμα UEFA, η οποία υποτίθεται χτυπάει τους μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν 2, 3, 5, 10 ομάδες, αλλά εγώ δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Η City έχει 10 ομάδες. Και ο Μαρινάκης ήδη είχε επίσημα 3. Την Νότιχαμ, τον Ολυμπιακό και τη Ρίο Αβε. Και γράφονται ότι θέλει να πάρει κι άλλοι. Αφού το επιτρέπουν, καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι. Αλλά το θέμα με την Νότιχαμ, αυτό ήθελε να μου πει ο φίλος, σαφώς έχει δίκιο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στον Όφη. Όφη Χόφενχάιμ, πρώτη αγωνιστική, 17 Σεπτεμβρίου. 15 Οκτωβρίου πάει στη Γαλλία, στη Ρεν. Δηλαδή και η Χόφενχάιμ και η Ρεν είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Αντίπαλοι και του Όφη. Όφη Λεβερκούζεν στην Κρήτη. Χάπολι Μπερσεβά Όφη. Όφη Άντερλεχτ, 26 Νοεμβρίου. Μπενφίκα Όφη, 10 Δεκεμβρίου. Στουν Γκρατς Όφη, 21 Ιανουαρίου. Και Όφη Λεχ Πόζναν, 28 Ιανουαρίου. Δύσκολη αποστολή. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή με τη Χόφενχάιμ, αν μπορέσει να πάρει ένα χ με στην Κρήτη, θα το πάρει. Ρεν είτε αφήσει το πρόγραμμα. Λεβερκούζεν, όφι Λεβερκούζεν, το διπλό είναι στο πρόγραμμα. Χάπολ Μπερσεβά, όφι. Εκεί είναι ανοιχτό, εκτός έδρας για την ομάδα του όφι. Όφι Άντερλεχτ. Γιατί αν πάρει μια ισοπαλία, που για μένα η Άντερλεχτ παίζεται, όπως την είδα με τον Μπάουκ. Μπενφίκα το ξεχνά. Στουμγκράτ έχει δυσκολίες, αλλά δεν είσαι χαμένο από χέρι. Και όφι Λεχ Πόσναν. Τελευταία αγωνιστική, ενδεχομένως να έχουν εκρηθεί τα πάντα ή μπορεί. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα για τον Όφη να προχωρήσει έτσι. Και πάμε στο Παναθηναϊκό στην Conference League. Στο Conference League που είναι 6 μάτς, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Ξεκινάς με 15 Οκτωβρίου με Άσο, αν θες να προχωρήσεις. Καϊράτ Παναθηναϊκός, δεν είναι εύκολη ομάδα η Καϊράτ, εκτός έδρας 22 Οκτωβρίου. Παναθηναϊκός Τσέσεκα, την παίρνει στην Τσέσεκα, εδώ την κέρδισε Όφη δύο φορές. 5 Νοεμβρίου, Νόρτσελ Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου. Αυτά τα δύο μάτς είναι κομβικά, δηλαδή να πάρεις δύο διπλά, δύο νίκες, με την Τζέσεκα στο ΆΚΑ και Νόρτσελαντ εκτός έδρας. Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου έξω και τελειώνεις με την Μπράιτον. Παναθηναϊκός Μπράιτον εδώ 17 Δεκεμβρίου. Μπράιτον λογικά χάνεις. Λογικά. Έτσι. Πρέμιερ Λιγκ. Γι' αυτό λέω ότι και αν υποτεθεί ότι με τη Φράιμπουργκ δεν μπορείς να πάρεις το βαθμό. Γι' αυτό λέω ότι με Τσέσεκα και Νόρτσελαντ είναι κομβικοί αυτοί οι αγώνες, συν να πάρεις τουλάχιστον 4 πόντους στα δύο πρώτα μάτς με Μπόρατς και Καϊράτ, για να μην πω 6. Το λέω αυτό για να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα των ομάδων μας. Ο Real Blogger μου λέει: ο Παναθηναϊκός, η παρακολούθηση ή η μετάδοση των αγώνων του δεν συνιστάται σε καρδιακούς, όσο για τους υγιείς κινδυνεύουν να γίνουν καρδιακοί και οι διαφημίσεις των αμέτρητων πλέον στοιχηματικών εταιριών. Πρέπει δηλαδή να το πάρουμε απόφαση ότι η χώρα έχει γίνει απέραντο καζίνο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα. Λοιπόν, η Σόφη μας έχει στείλει μία κάρτα. Προφανώς βλέπω ότι αγναντεύεις και ζηλεύω. Χαιρετισμούς στον Νίκο. Χαίρομαι. Έχουμε πλήρη ταύτιση απόψεων στο θέμα του Στέλιου. Ευχαριστώ πολύ. Να το απολαύσετε μέχρι και την τελευταία στιγμή, αυτό έχω να πω. Μέχρι και την τελευταία στιγμή να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, εδώ στο Real FM, 12 με 3. Και Σάββατο και Κυριακή. 12 με 3. Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Υγεία στα σπίτια σας και ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο 12 η ώρα εδώ στο Real FM. Να είστε καλά. Και είπαμε, σας αφήνω με Στελάρα. Βραδιάζει, μια μεγάλη επιτυχία της Ότια Τσότου σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ξέρει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ποθενέσχες, έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
9: Και τώρα.
10: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
11: αυτή τη στιγμή.

40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: Λάκτο FM στους 103,3.
1: Πες τη φωτεινή πλευρά τη ζωή.
0: Στους 103,3.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά τη ζωή.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3 μεγακύκλους των FM.
1: Μια ζωή ταξιδεύω στις καρδιάς σου τον ατέλειωτο χαρτί κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου με σκορπίσει στον αγέρα σαν στάχτη, απ' το όνομά σου

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Class, rock the Casbah.

Ronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69-37-69-88-80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμος Μπέρνς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: 100 FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Φεστιβάλ «Η Τέχνη της Ζωής». Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ «Η Τέχνη της Ζωής».
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
7: αυτή τη

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM στους 103,3.

0: τα βήματα σου. Ακούς ραδιόφωνο, ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου, ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.
1: Σε μια λάνα η αγάπη παιδί, κι εγώ την είδα.

0: Λατό FM 103,3. Επιτέλους ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Πριν πας, πάρε μαζί σου το ραδιοσταθμό που αγαπάς. 103,3
1: Λατό,
0: Λύρα 100.
2: Αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Πελατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Γιατί έχω δύναμη και θάρρος να σου δώσω. Να μάθεις φίλε μου τι πάει να πει η ζωή. Κι όταν γεράσω και περάσω,

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Plateau FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.